0: Ιορδάνης Αγαπητός Radio Show.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις.
1: Ζητάω την καρδούλα μου πίσω. Θέλω για πάντα να σβήσω. Είμαι ο Γιορτάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και πάμε να το ζήσουμε. Ο ιδιωτελόγος μου είπε να τρώω ελαφριά. Τώρα τρώω μόνο με πλαστικό πιρούνι.

0: που σε λατρεύω.
1: Φυσικά εννοείται ότι η επικοινωνία για μένα είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μας φέρνουν πιο κοντά μέσα σε αυτές τις 2 ώρες εκπομπής. Γι' αυτό λοιπόν μην διστάζετε, Facebook, Instagram, TikTok, σας περιμένω εκεί, είτε στα social media του ραδιοφώνου είτε τα δικά μου, Γιορδάνης Αγαπητός Official. Στείλτε μου τα μηνύματά σας, κάντε τα story και ταγκάρετε με. Εκεί περιμένω τις δικές σας ιδέες, σκέψεις, ευχές, φυσικά τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

0: αγαπά.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα που προτείνω ταινίες από το Netflix αυτή την εβδομάδα, Τρόμου, The Ritual, μια παρέα φίλων πηγαίνει πεζοπορία σε δάσος της Σουηδίας και πολύ γρήγορα το ταξίδι μετατρέπεται σε φιάλτη. Η ταινία χτίζει αργά αλλά υποδειγματικά την αγωνία με σκοτεινή φωτογραφία, creepy ατμόσφαιρα και ένα από τα πιο ανατριχιαστικά πλάσματα που έχουμε δει ποτέ τα τελευταία χρόνια.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal. Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal. Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: Μεσόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσαμε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλωσορίσαμε εμείς.
1: Γιατί?
0: Εμείς καλωσορίσαμε, όχι καλωσορίσατε.
1: Καλωσορίσαμε, καλωσορίσατε.
0: Έτσι.
1: Καλωσόρισαν.
0: Εμείς σας καλωσορίζουμε λοιπόν.
1: 2 Ιουνίου σήμερα, Τρίτιάτικο. Κοσμάς Κατραμάδος.
0: Ένα χρόνο μεγαλύτερη σε σχέση από πέρυσι.
1: Ναι, τώρα είμαστε. Το θυμήθηκες εσύ, να μου κάνεις τα γενέθλια.
0: Είμαστε, λέω. Πώς νιώθεις?
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Καλά.
0: Έτσι. Πού περνάει ο χρόνος, ευχάριστα, αυτό λέω.
1: Περνάει ο χρόνος, τον ζω.
0: Έτσι.
1: Βλέπω κόσμο, έχω δικούς μου ανθρώπους, είμαι καλά.
0: Μια χαρά. Τέλεια. Βιβαλί, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ 2 Ιουνίου σήμερα.
1: Γιορτάζουν ο Έρασμος, ο Νικηφόρος και η Νικηφόρα. Χρόνια πολλά.
0: Καλά θα πάμε και σήμερα. Για
1: δύο ρίτσες.
0: Έχουμε διάφορα εδώ. Έχουμε διάφορα εδώ.
1: Καλή μόνο.
0: Έχουμε διάφορα. Θα σε πληγώσω λίγο, αλλά...
1: Αχ, όχι, δεν θέλω τέτοια.
0: Έχει τέτοια, έχει πολλά σήμερα. Θα κάνω ό,τι μπορώ για το λιγότερο, αλλά έχει τέτοια πολλά.
1: Κανόνισε την πορεία σου.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, βρήκα ένα χάρτη εδώ.
1: Τι χάρτη?
0: Φρέσκο σχετικά, που μας δείχνει πόσο τις εκατό εργάζονται οι εργαζόμενοι τα Σαββατοκύριακα σε κάθε χώρα.
1: Οχ.
0: Σε ποια θέση λες να είμαστε εμείς? Μα γι' αυτό σου είπα να προσέχεις. Λοιπόν, σε ποια θέση λες να είμαστε εμείς από τις χώρες που είναι εδώ?
1: Πόσες χώρες είναι?
0: Όλη η Ευρώπη, ρε παιδί μου. Εκτός από τους βόρειους γείτονες, τους ακριβώς βόρειους γείτονες, κάτι Βουλγαρίες, κάτι Αλβανίες, κάτι τέτοια, όλα τα άλλα έχουν κανονικά στοιχεία. Για πες.
1: Νομίζω ότι είμαστε σε ποια θέση. Από τους πρώτους, να δουλεύουμε περισσότερο δηλαδή.
0: Δεν λέει πόσο δουλεύουν. Αν δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα, πόσοι δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα, σου λέει. Ούτε για ώρες μιλάει, ούτε για κάτι άλλο.
1: Το ποσοστό.
0: Ναι, πόσοι δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα.
1: Σε τι εκατό θέλει να σου το πω? 58%.
0: Όχι, εγώ ρώτησα σε ποια θέση είμαστε στην Ευρώπη. Άσε το 100%, θα το ακούσει. Δεν θέλει να απαντήσει αυτό που ρωτάω.
1: Στην δεύτερη θέση.
0: Θα θέλεις.
1: Στην πρώτη είμαστε.
0: Είμαστε στην πρώτη.
1: Εξαιρετικά.
0: Εν τω μεταξύ, βρε παιδιά, έχω πάει σε αρκετές πόλεις στην Ευρώπη. Είναι πολύ εύκολο να δουλεύουν περισσότερο οι άλλοι. Δεν ξέρω γιατί εμείς είμαστε αυτοί που είναι που δουλεύουμε περισσότερο. Όλες οι Κυριακές, έτσι, σούπερ μάρκετ και τέτοια, είναι ανοιχτά. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι κάθε Κυριακή θα βρεις το σούπερ μάρκετ ανοιχτό. Ενώ σε εμάς ανοίγει μία φορά στο τόσο, ξέρω εγώ, μία φορά στους δύο μήνες ανοίγουν τα καταστήματα Κυριακή. Δεν ξέρω. Λοιπόν, είμαστε στην πρώτη θέση με 41% και έχουμε τώρα την Κύπρο με 32%. Έτσι σημειώνε τώρα την Ιταλία 30%, τη Γαλλία 29%, Ισπανία 28%, Γερμανία 18%, Πορτογαλία 22%, η Μάλτα είναι στο 32% επίσης, κοντά στην Κύπρο δηλαδή. Έτσι, σκανδιναβικές χώρες και ξέρεις όλα αυτά, τέλος πάντων, γύρω στο 18% με 20%. Ορίστε. Εμείς το 41%. Είδατε πολλές φορές που λέμε καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε και όλα αυτά που λέμε.
1: Ναι, πού?
0: Το 41% δουλεύει.
2: Το θέλω, απ' το δεν μπορώ, ένα φοβάμαι δρόμος.

Πέφτει η βροχή και λούζει τους δρόμους. Χιλιές σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά. Μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε. Τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε πονά.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Δεν τη βλέπω καλά την Εύη, παιδιά. Δεν τη βλέπω. Έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
1: Είναι άλλο αυτό που με στεναχώρησε. Ένα άλλο που διάβασα.
0: Στεναχωριέται πολύ. Δηλαδή η ενέργεια αμέσως διαχέεται μέσα στο στούντιο.
1: Να σου διαβάσω τον τίτλο μόνο.
0: Και να πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, για λέγε.
1: Νέος νόμος στο Αφγανιστάν νομιμοποιεί τους γάμους κοριτσιών από 9 ετών.
0: Στο Αφγανιστάν όμως. Μπορείς να κάνεις κουμάντο σε μια άλλη χώρα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν με επηρεάζει διαβάζοντάς το.
0: Τραμπ θα γίνουμε. Που φεύγει από το διάολο τη μάνα και πάει και κάνει δίθεν πόλεμο. Δεν ξέρω κι εγώ γιατί. Ας τα βγάλουν πέρα μόνοι τους εκεί. Όπως τα βγάλουν πέρα μόνοι τους και σε άλλες χώρες. Γιατί.
1: Δεν ξέρω. Εμένα
0: αυτά δεν μου αρέσουν να επεμβαίνουν στις άλλες χώρες. Αν δεν ενοχλούν, ας πάνε να κατέβουν κάτω στους δρόμους, να κάνουν επανάσταση. Ξέρω κι εγώ, να γίνει αυτό που γίνεται στις επαναστάσεις και να οριμάσει η κατάσταση, έτσι ώστε η νέα κατάσταση θα είναι πραγματικά όριμη και πραγματική, έτσι. Δεν θα είναι μούφα.
1: Είναι τρελό.
0: Πού να δεις τώρα, εσύ έχεις κολλήσει στο Αφγανιστάν. Για ψάξε τόσες χώρες σε όλο τον κόσμο, να δεις τι γίνεται. Μπορεί να γίνεται και ποτέ χειρότερο, μην νομίζεις.
1: Διάβασα και τις ειδήσεις της Γαλλίας.
0: Γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6+2 δώρο 5,95 €. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 € σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 €. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 € στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7,95 € το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2,18 €.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Τότε επιστρέψαμε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβαλή, κόσμος και δραμάδος εδώ. 2 Ιουνίου σήμερα και Τρίτη. Και ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Σαν σήμερα λοιπόν, 2 Ιουνίου το 1891, υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. 1941, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται. 1941, Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν τους άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. 1964, ο Γιάσερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. 1971, η ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Γουέμπλεϊ τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών και ητάται με 2-0 στον 16ο τελικό της διοργάνωσης. 1992, η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων Άνω ή Κάτω Μακεδονία. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 2 Ιουνίου.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντες μιλάς.

0: Λοιπόν, ο Ρονάλντο γενικότερα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο καταρρύπτει διάφορα. Έτσι.
1: Ακόμα,
0: εξακολουθεί.
1: Δεν έχει μεγαλώσει αυτός.
0: Και αφού ακόμα πουλάει. Λοιπόν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Πορτογάλος superstar που πλέον αγωνίζεται με την Al Nassr, λοιπόν, κατάφερε να εκτινάξει γενικότερα την τιμή του ακόμα και στις κάρτες τις συλλεκτικές. Μία πράσινη κάρτα του 2018 της Panini που απεικονίζει τον Κριστιάνο Ρονάλντο με τη φανέλα της Γιουβέντους πουλήθηκε πρόσφατα μέσω ιδιωτικής πώλησης συλλεκτών για το ποσό του 1,35 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Μια κάρτα.
1: Μια χαρά, μπορούσες μια κάρτα να κάνεις μια ωραία ζωή μετά.
0: 1,35 εκατομμύρια δολάρια, παιδιά. Είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει δαπανηθεί ποτέ για κάρτα. Για κάρτα του Ρονάλντο μάλλον, συγγνώμη. Είναι η δεύτερη πιο ακριβή ποδοσφαιρική κάρτα στην ιστορία. Οριακά από πάνω είναι ο Λιονέλ Μέση με 1,5 εκατομμύριο. Και κάτω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο Πελέ με 1,33 εκατομμύριο.
1: Ωραία. Αυτά. Λεφτά υπάρχουν.
0: Για κάρτες.
1: Για κάρτες όμως.
0: Συλλεκτικές.
1: Για
0: ανθρώπους κάρτες τώρα, με ποδοσφαιριστές.
1: Να δώσεις, ας πούμε, σε μια οικογένεια 1,35 εκατομμύρια να περάσει καλά τη ζωή της.
0: 1,35 εκατομμύρια, μάτια μου, περνάει καλά και αυτή η οικογένεια και οι διάδοχοι και οι επόμενοι.
1: Με τα σημερινά δεδομένα όχι, αλλά η οικογένεια κανονικά περνάει.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μαζί με τις διαφημίσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok.
1: Έτσι. Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς και Δραμάδος επίσης. Έχουμε αύξηση στα παγωτά. Να το ξέρεις αυτό. 15% φέτος. Γι' αυτό σου λέω ότι ναι, μεν ξεκίνησε το καλοκαίρι και θέλουμε να πάμε διακοπές. Δεν ξέρουμε σε τι σοκ θα βρεθούμε όταν θα δούμε να αδειάζει το πορτοφόλι, ας πούμε, πάρα πολύ γρήγορα.
1: Σταμάτα. Λοιπόν. Και δεν έχω και καμία συλλεκτική κάρτα να πουλήσω.
0: Έλα, είναι και αυτό, ναι. Καλά, μην λες ποτέ. Εντάξει. Για σκέψου λίγο. Σκέψου λίγο.
1: Δεν μάζευα κάρτες.
0: Μην κολλάς. Ναι, μπορεί να μάζευες κάτι άλλο όμως. Για δες το, για δες το. Και βάλτε στο eBay, μπας και...
1: Σωθώ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: Μετρολόγιο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Μοναδική προσφορά των Γκρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5 και 25 και νάγκες κοτόπουλου, 7 και 35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσό 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3 ευρώ και 9 λεπτά. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
6: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Chocos 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
6: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
8: Υδρόγειος 106,9. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Λοιπόν, επιστροφή. Μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, δεύτερη ώρα μαζί. Καλωσορίσατε. Επιβαλλήκος μας και δρομάδος εδώ, κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι. Και τι σου έλεγα εγώ. Προσέχεις λιγάκι σήμερα. Έχω μερικά πράγματα με τα χρήματα. Ήταν και οι κάρτες βέβαια, οι οποίες ήταν.
1: Σου δώσανε ένα πάτημα.
0: Ήταν δυναμικό το θέμα το οικονομικό. Όμως πάμε στην ουσία, γιατί μάζεψα εγώ κάποιες πληροφορίες που βρήκα. Καταρχήν, στην Ελλάδα πλέον η ιδιοκατοίκηση έχει πέσει σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες. Από 75% που ήταν το 2000, τώρα είναι στο 69,5%. Έτσι. Έχουν πάρει δηλαδή τα σπίτια αρκετού κόσμου, είναι γύρω στις 200.000 τα σπίτια που έχουν χαθεί. Έτσι. Και τώρα πάμε στο ζουμί. Αν πούμε ότι το κάθε ζευγάρι βγάζει 3.000 ευρώ το μήνα, χρειάζεται και πληρώνει ενίκιο για το σπίτι, χρειάζεται 20 χρόνια, προσοχή, για την προκαταβολή του δανείου για να πάρει ένα σπίτι κανονικό. Έτσι, η προκαταβολή του δανείου είναι 80.000 ευρώ, την υπολογίζουν, για ένα σπίτι 100 τετραγωνικά, μέτριας κατάστασης, κόστος 320.000 ευρώ. Έτσι. Τώρα, αν αυτό το ζευγάρι μένει σε σπίτι πατρικό, δηλαδή που δεν το πληρώνουν το ενίκιο, αυτό το χρονικό διάστημα πέφτει στα 6,5 χρόνια για να μαζέψουν την προκαταβολή των 80.000 ευρώ. Δεν.
1: Ούτε καν.
0: Δεν. Γενικότερα. Κατάλαβες, βέβαια κανείς δεν ασχολείται. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Βγαίνουν στις τηλεοράσεις, κάνουν ευχολόγια, δίνουν κανένα επιδοματάκι, κάνα ειδικό πρόγραμμα το οποίο έχει 1.002 κανόνες που τελικά σε βγάζουν έξω. Έτσι. Την εστία, την εργατική που έβγαζε τις εργατικές εστίες παλιότερα, που γινόταν με κλήρωση αν δεν κάνω λάθος, και αναλόγως και τις ανάγκες που είχε κάθε άνθρωπος. Ούτε και αυτό υπάρχει. Μετά από αυτό υπήρχαν που δίνανε δάνεια της εργατικής εστίας. Το τελειώσανε και αυτό. Δεν τους συνέφερε να έχουν τράπεζες τέτοιου είδους, να δίνουν φτηνά δάνεια, λίμωνο. Έτσι. Και μετά να ρωτιούνται, ας πούμε, γιατί ψοφάει ο γάιδαρος. Γιατί να ψοφάει άραγε ο γάιδαρος? Γιατί δεν τον ταΐζεις? Τι να σου πω τώρα.
1: Δεν μπορώ, θα με χάσει.
0: Ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι απίστευτο. Λύσεις υπάρχουν, αλλά το θέμα είναι ότι αν πας με τον νόμο, δηλαδή με τον κανόνα, τι γίνεται? Λύσεις υπάρχουν, αλλά

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα ελληνικό νησί που βγαίνει στο σφυρί.
0: Mm-hmm.
1: Με τη μία
0: όλα στο σφυρί βγαίνουν, παιδιά.
1: Χαμηλότερη από το κόστος αγοράς μιας μέσης κατοικίας στη ΣΥΠΑ.
0: Mm-hmm.
1: Πρόκειται, λέει, για ένα ιδιωτικό νησί στο Ιόνιο, τη Μάκρη, το οποίο είχε αρχικά παρουσιαστεί το 2022 στην αγορά πολυτελών ακινήτων με εκτιμόμενη αξία περίπου 9,2 εκατομμύρια δολάρια. Σήμερα η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας έχει πέσει περίπου στα 286.000 δολάρια.
0: Εντάξει, δεν είναι λίγο χάλια. Δεν είναι λίγο χάλια αυτό.
1: Παιδί μου, ναι, δηλαδή ούτε διαμέρισμα.
0: Κάποιος θα δώσει 300.000 για το πάρει, δηλαδή, θέλεις να μου πεις.
1: Αν δεν εμφανιστούν στη δημοπρασία, τι να σου πω.
0: Γιατί είναι κορόιδα να μην εμφανιστούν. Μάνι, μάνι, εγώ ρε παιδί μου, θα έλεγα θέλω να αγοράσω αυτό το νησί και την μπορώ. 230.000 κάνει. Πάρω ένα δανειάκι. Τι θέλετε, θέλω να αγοράσω ένα νησί. Έχω 80 χιλιάρικα και τα υπόλοιπα θα τα βάλω εγώ.
1: Άκου όμως και τη συνέχεια. Ο ιδιοκτήτης, ο νέος της Μάκρης, δεν θα αποκτήσει, λέει, μόνο ένα ιδιωτικό νησί στο Ιόνιο, αλλά και ένα σημαντικό πακέτο οικονομικών εκκρεμωτήτων.
0: Α, μάλιστα.
1: Το νησί φέρεται να συνοδεύεται από φορολογικές απαιτήσεις και χρέη, μεταξύ των οποίων και οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο, που υπολογίζονται τουλάχιστον στα 23,2 εκατομμύρια δολάρια.
0: Είναι πολύ. Εντάξει. Δεν το παίζω ολόκληρο.
1: Μα και εγώ δεν το ξέρω.
0: Εντάξει, οπότε.
1: Άμα πρέπει να το ξεχρεώσεις κιόλα.

άλλαξε το μπλε. Αρχίζει να ανοίγει το κουράγιο μου, δεν χάνω. Ακόμα περπατώ, απλά το να σε δω. Ακόμα πιο πολύ επίγει. Να πέσω στην αγκαλιά σου, να ξεκουραστώ. Ξαφνούν τα πόδια μου, παγώσαν όταν σιδά να πλησιάζει. Και το στόμα μου δεν μπόρεσε κουβέντα να σου πει. Το σκοτάδι μου άρχισε να γλυκοχαράζει. Δεν τυχαίο με την ώρα βλέπει πήγε να σορτή.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης.
1: Τι θα αγοράσουμε επιστρέφοντας, νησί, κάρτα, τι θα...
0: Παγωτό τζατζίκι βγήκε. Έχεις φάει? Γι' αυτό το καλοκαίρι παγωτό τζατζίκι.
1: Έχω περιοριστεί στο παγωτό κόλυβα.
0: Α, υπάρχει λέει παγωτό τζατζίκι που κυκλοφορεί τον τελευταίο καιρό με διακοσμητικό δίπλα κομμένο αγκουράκι.
1: Ε, αλίμονα, άμα δεν έχεις και το αγκουράκι δίπλα, πώς θα το...
0: Τώρα το παγωτό δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Παγωτό τζατζίκι.
0: Ναι, που θα βρωμάς κιόλας μετά τζατζικίλα.
1: Κοίτα, να σκεφτώ, το παγωτό τζατζίκι να το σκεφτώ, ρε παιδί μου, σαν συνοδευτικό δίπλο από παϊδάκια.
0: Όχι μωρέ, παγωτό και παϊδάκια κι εσύ τώρα. Πώς το κάνεις έτσι?
1: Ε, τζατζίκι θα είναι το παγωτό. Δεν θα είναι γλυκό.
0: Ναι, γλυκό θα είναι. Τι θα είναι?
1: Δεν θα είναι γλυκό, παιδί μου.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Αλμυρό θα είναι. Για να σου
0: εμένα
1: μου
0: αρέσει, εμένα μ αρέσει το παγωτό το οποίο είναι αυτό με πιπέρι μέσα. Τρελαίνω. Μόνο που το βρίσκω, το παίρνω με τη μία. Τέλειο είναι.
1: Εντάξει, και εμένα μου αρέσει η μαύρη σοκολάτα.
0: Ωραίο είναι. Αλλά είναι πιο συνηθισμένη. Εγώ σου λέω για κάτι το οποίο δεν το βρίσκει κάθε μαγαζί. Για
1: η μαύρη σοκολάτα που έχει το υψηλό ποσοστό κακάο, δεν το βρίσκει εύκολα.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: σκούτερ, σιμ.
1: Μότο πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
3: Μα το λες τόσο διακά.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη. Σκουπίζουμε λίγο έτσι το σαλάκι.
1: Λοιπόν,
0: γιατί μιλάμε για παγωτά.
1: Θέλω να δω τι έχεις να μου πεις.
0: Α, για άντε λέγε. Δεν μου αρέσει αυτό το ύφος, δεν μου αρέσει αυτό το ύφος.
1: Σου έχω να ένα μυστικό καλή. Ομορφιάς.
0: Να είσαι καλή.
1: Σου έχω ένα μυστικό ομορφιάς. Πώς θα καταφέρεις να επιβραδύνεις τη βιολογική γύρανση με τον ύπνο?
0: Δεν κοιμάμαι, ξέρω και εγώ.
1: Πόσες ώρες να κοιμάσαι τη νύχτα?
0: Γύρω στις 8 ώρες καλά είναι. 7, 8, ξέρω και κάπου εκεί.
1: 6,4 έως 7,8 ώρες.
0: Ορίστε, στο 7.
1: Είναι
0: καλά είμαι εγώ.
1: Οι κατάλληλες ώρες.
0: Εκεί είμαι εγώ.
1: Για να καθυστερήσεις τη βιολογική γύρανση.
0: Εγώ την καθυστερώ, χωρίς να το ξέρω, αλλά την καθυστερώ, εκεί είμαι εγώ.
1: Άμα κοιμηθείς λιγότερο από 6 ώρες ή περισσότερο από 8, τότε την επιταχύνεις.
0: Τη βάρκα.
1: Τη βιολογική γύρανση.
0: Θα έχω και άγχος στον ύπνο μου.
1: Θέλει ούτε πολύ ούτε λίγο, κατάλαβες. Θέλει να είσαι κάπου.
0: Θα ξυπνάω κάθε τόσο να βλέπω το ρολόι, μην ξεφύγω από τις 7 ώρες. Και αρχίζω και γερνάω πιο γρήγορα.
1: Εγώ την μεταξύ, επειδή δεν κάνω καλό ύπνο, μπορώ να ξυπνήσω το βράδυ, να δω την ώρα και μετά ξεσπαθαίνω αυτό το που ανά 5-10 λεπτά εξακολουθείς να είσαι ξύπνιος και ξανακοιτάς την ώρα και λες όχι, και σε λίγο θα πρέπει να ξυπνήσω. Και δεν κοιμάσαι ποτέ.
0: Ωραία. Τέλεια. Ωχ. Παναγία μου.
1: Πάντως, άμα θέλεις έτσι να βοηθήσεις την επιδερμίδα σου να είναι φράπα, είναι εκεί. Οι ώρες που σου είπα.
0: Εκεί είμαι εγώ.
1: Μην υπερβαίνουμε τις 8.
0: Εκεί είμαι
1: και
0: εγώ.
1: Και κάτω από 6.
0: Εγώ μόλις πέσω, ξεραίνομαι στα 5 λεπτά. Στάντα.
1: Αυτά είναι. Ευτυχισμένος άνθρωπος.
0: Ό,τι ώρα και να είναι. 11 ώρα το βράδυ θες. Μία, τρεις, ό,τι ώρα θες. Κατάλαβες, πολλές φορές και μεσημερινό απόγευμα είναι 4.
1: Όχι, εγώ μιλάμε για βραδινό ύπνο.
0: Ναι, θέλεις να. Όχι, εγώ σου λέω όπου με αφήσεις. Αν δεν έχω κάτι να κάνω, μπορεί να κοιμηθώ μια μισή ωρίτσα, 3/4. Ξέρεις. Αυτό. Εντάξει, το βράδυ πάει σε ρί μετά. Πάει σε ρί το βράδυ.
1: Κοίτα, γενικότερα δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα νιώσει εύκολα ή συχνά την ανάγκη να κοιμηθώ. Δηλαδή λίγες φορές θα σου πω που όντως νιστάζω και θέλω να κοιμηθώ. Αλλά είμαι και από τους ανθρώπους που ξυπνάνε εύκολα.
0: Δεν τον έχεις εκτίμηση τον ύπνο, γι' αυτό δεν. Δεν είναι αυτό που λες, θέλω να πέσω 6-7 ώρες σε ρί. Καταλαβες. Να μην με ενοχλείς κανείς και τίποτα, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ για 5 σημάδια για υγιή σεξουαλική ζωή. Mm-hmm. Έτσι, 5 σημάδια. Πρόσεξε. Όχι συμβουλές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταρχήν το ζευγάρι συζητά ανοιχτά τη σεξουαλική του ζωή. Ένα το κρατούμενο. 2. Έχουν, λέει, περιέργεια για νέα πράγματα. Στο σεξ.
1: Mm-hmm.
0: Καταλαβες, δεν βαλτώνουν δηλαδή. 3. Δίνουν προτεραιότητα στην απόλαυση. Mm-hmm. Οτιδήποτε, λέει, διευρύνει τον ορίζοντα, τον ορισμό του σεξ. Κάνουνε.
1: Όχι, μπράβο τους.
0: Όχι, μπράβο τους. Και 5. Αποδέχονται την αλλαγή του σώματος όσο περνάει ο καιρός.
1: Βασικό. Έτσι. Γιατί η δύναμη της βαρύτητας είναι πολύ ισχυρή.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, μπορεί εγώ να θέλω να φάω περισσότερο αυτό το εξάμηνο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Να κάνω μια κυλίτσα.
1: Ναι.
0: Δεν θα πεις πως είσαι έτσι, εγώ δεν είμαι μαζί σου. Δεν θέλω να, θέλω να είσαι μόνο.
1: Πως έγινες έτσι,
0: Καταλαβες.
1: Κάνε κανένα διάδρομο.
0: Αυτό, όχι, δεν θέλω να κάνω διάδρομο. Αυτό το εξάμηνο την περνάω χαλαρά. Καταλάβες, ετοιμάζομαι για καλοκαίρι. Πώς θα σβγώ στις παραλίες.
1: Πώς θα φτιάξω ένα σωστό σωσίβιο να
0: αυτό
1: με κρατάει επάνω.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς. Καταλάβες, αυτά είναι τα 5 σημάδια για υγιή σεξουαλική ζωή.
1: Εξαιρετικά.
0: Τα έχετε, δεν ξέρω. Τα έχετε.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Η παρέα, αποχωρούμε σιγά σιγά το στούντιο εμείς. Κανονικότατα, αύριο όμως εδώ, Τετάρτη,
1: πιστή στη θέση στο ραντεβού μας.
0: Κανονικότατα.
1: Μέχρι αύριο πολλά πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Έτσι, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Αύριο εδώ,

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
2: Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε εδώ στην πρωινή ραδιοφωνική μας παρέα, Υδρόγειος 106,9 στα ραδιόφωνά σας λοιπόν, το αγαπημένο σας μουσικό ραδιόφωνο. Ελένη τα Μπακάκινη στο μικρόφωνο, παρεούλα θα είμαστε και σήμερα μέχρι τις 11 και καλή εβδομάδα θα πούμε. Χθες ήταν να θυμίσουμε η γιορτή του Αγίου Πνεύματος, δεν ήμασταν εδώ. Και καλό μήνα φυσικά θα πούμε, γιατί ήρθε και ο Ιούνιος.

Φυσικά να πούμε καλή επιτυχία και στα παιδιά των γυμνασίων, γιατί ξεκινούν και αυτά τις εξετάσεις τους σήμερα. Έρασμος και Νικηφόρος έχουν τις γιορτές τους, βλέπω στο ημερολόγιο. Και σαν σήμερα στα 1941 οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν τους άνδρες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων. Πρόκειται για αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στην μάχη της Κρήτης και είναι τα πρώτα από μια σειρά αντιπίνων που θα γίνουν στο νησί μας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Μια γρήγορη ματιά στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα. Φυσικά καλώς θα είναι. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τα μπάνια, μιας και μας έκανε το χατήριο καιρός. Η άνεμη δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει κάπου στους 28 βαθμούς Κελσίου για σήμερα. Και ήδη το θερμόμετρο βλέπω ότι είναι στους 23 βαθμούς. Για την πόλη του Ηρακλείου μιλάμε.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι συμβαίνει αυτή την ώρα στον κόσμο μας και στην χώρα μας. Εδώ στην Ελλάδα, στην Καλαμάτα θα πάμε, στην γυναικοκτονία. Υπήρχαν καυγάδες, ξύλοδαρμοί και ζήλια πίσω από την δολοφονία της 39χρονης από το σύζυγό της. Στο αυτόφορο ο μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς, γιατί αρνήθηκε, λέει, να υποβληθεί σε έλεγχο. Μακελιό στην Αϊόβα με 6 νεκρούς σε μπαράζ πυροβολισμών, αυτοκτόνησε ο δράστης εδώ. Αυλαία για τη Νέα Αριστερά στην Βουλή μας. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα, λοιπόν, με την αποχώρηση των Αχτσιόγλου, Χαρίτσι, Τζανακόπουλου, Ηλιόπουλου και άλλων τριών βουλευτών. Πανελλήνιες, στα μαθηματικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων και όπως σας έλεγα και νωρίτερα, ξεκινούν οι εξετάσεις και στα γυμνάσια.

Λοιπόν, στο αυτόφορο οδηγήθηκε χθες το βράδυ ένας μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ, λοιπόν, μετά από επεισόδιο που είχε με αστυνομικούς στην Αθήνα, στην Καλλιθέα. Ο μπασκετμπολίστας, λοιπόν, βρισκόταν στην οδό Δημοσθένους. Εκεί φέρεται πως αρνήθηκε να υποβληθεί σε αστυνομικό έλεγχο. Αντέδρασε, μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τα ρεπορτάζ, επιθετικά, με αποτέλεσμα εκεί οι αστυνομικοί να τον οδηγήσουν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και σε βάρος του σχηματίστηκε και δικογραφία για απήθεια και εξύβριση και απειλή.

0: σου.
1: Λοιπόν, εδώ με Κρήτη συνεχίζουμε και πάμε σε μια νέα επιχείρηση διάσωσης που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην θαλάσσια περιοχή στα νότια της Γάβδου. Λέμβος με 43 επιβαίνοντες εντοπίστηκε λοιπόν 37 ναυτικά μίλια από το νησί μετά από σήμα που έδωσε μια επανδρομένο αεροσκάφος της Frontex. Οι μετανάστες εδώ περισυνελέγησαν από σκάφος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται χωρίς προβλήματα και υπό καλές καιρικές συνθήκες.

Λοιπόν, το νέο τώρα αυτό συμβάν με τους μετανάστες που σας έλεγα πριν έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά από περιστατικά που καταγράφηκαν αρκετά, καταγράφονται πλέον καθημερινά και όχι ένα και δύο, και περισσότερες φορές. Οι αρχές εκλήθηκαν να διαχειριστούν λοιπόν πολλές τέτοιες επιχειρήσεις διάσωσης. Μιλάμε για τα νότια της Κρήτης, μιλάμε για τη Γάβδο, Καλούς Λιμένες και Ιεράπετρα. Περίπου 200 άτομα έφτασαν στο νησί μας. Είναι πλέον αυξανόμενη αυτή η πίεση που δέχονται οι νότιες πύλες εισόδου της χώρας μας. Οι ροές εμφανίζονται να εξελίσσονται σχεδόν καθημερινά λοιπόν, με τις αρχές να βρίσκονται σε διαρκή έτσι επιχειρησιακή ετοιμότητα.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Το σούπερ μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των σούπερ μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης στο σούπερ μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
2: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Από ολόφρεσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, πανόφι, μπολερό, κίντερ μπουένο, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
3: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Φίξελας κουτί 6x330ml 5x1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Πολιτική στη συνέχεια, εδώ είμαστε λίγο μετά τις 9.30 και μέσα στη ημέρα αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα η ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, βάζοντας έτσι ουσιαστικά ένα τέλος στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, μιας και πλέον το κόμμα που δημιουργήθηκε, να θυμηθούμε, μετά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ θα παριθμεί μόλις 4 βουλευτές. Η ανεξαρτητοποίηση συνδέεται σίγουρα και άμεσα με την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα λοιπόν Τρίτη, η Αλέξης Χαρίτσης, Εφή Αχτσιόγλου, Νάση Λιόπουλος, Θεοφανό Φωτίου, Αμερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊπέκ και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος με κοινή επιστολή τους αναμένεται να ανακοινώσουν την ανεξαρτητοποίησή τους και την αποχώρησή τους από το κόμμα της Νέας Αριστεράς.

κειμένουν τώρα στη Νέα Αριστερά. Παραμένουν η Σία Αναγνωστοπούλου, η Πέττη Πέρκα, ο Ευκλήδης Ακαλώτος και ο Θοδωρής Ρίτσας. Παρά τις σκληρές δηλώσεις του Προέδρου Γαβρίλη Σακελαρίδη, αποφάσεις των 7 βουλευτών είναι πλέον οριστικές. Είναι γεγονός ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα άλλαξε τις ισορροπίες και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου το επόμενο διάστημα αναμένονται και κρίσιμες αποφάσεις για τη στρατηγική του κόμματος. 6 Ιουνίου συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή και η συνεδρίαση αναμένεται να είναι εκρηκτική. Εδώ οι πληροφορίες θέλουν τον Σοκράτη Φάμελο να εισηγείται συνεργασία με το νέο πολιτικό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στην αντίπερα όχθη βρίσκονται στελέχη όπως η Ρένα Δούρο, ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης, που διαμηνύουν ότι θα κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ με νύχια και με δόντια.

Με πολιτική συνεχίζουμε, είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων σίγουρα μετά και τα νέα κόμματα που ανακοινώθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μιλάμε για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα, όπως και να έχει προκαλούν αλλαγές.

μικρά και μεσαία κόμματα. Να πούμε τώρα ότι μετά τα αποκαλυπτήρια των δύο λοιπόν νέων αυτών κομμάτων, η εβδομάδα που έχει ξεκινήσει θα είναι εβδομάδα μετρήσεων. Αναμένονται να έρθουν έτσι στο φως μια σειρά από δημοσκοπήσεις. Εδώ οι πληροφορίες λένε ότι το Μέγαρο Μαξίμου θα παραλάβει φρέσκα δημοσκοπικά στοιχεία. Η γενική πάντως εικόνα προς το παρόν είναι: η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη στην εκτίμηση ψήφου, κινείται περίπου στο 30% ανάλογα τώρα με την κάθε εταιρεία και την κάθε δημοσκόπηση. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι έχει κάνει καλό ξεκίνημα, είναι στην δεύτερη θέση, ακολουθεί της Νέας Δημοκρατίας. Το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, δίνουν μάχη εκεί μεταξύ τους για το ποιο θα είναι για την ακρίβεια στην τρίτη θέση. Θα δούμε και άλλα στοιχεία σε λίγο μετά το επόμενο τραγούδι.

0: σου.
1: Στη χθεσινή τώρα μέτρηση της Opinion Poll, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την κυριαρχία με 30,5%. Ακολουθούν η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με ποσοστό 15,5%. Στην τρίτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6%. Το μέχρι πρόσφατα δεύτερο ΠΑΣΟΚ βρίσκεται τέταρτο με 10,5%, χάνοντας σχεδόν 4 μονάδες, 14,4% το ποσοστό της προηγούμενης μέτρησης.

Συνεχίζοντας την ίδια δημοσκόπηση, να πούμε ότι μεγάλη πτώση έτσι εμφανίζουν η Ελληνική Λύση στο 5,9%, η Πλεύση Ελευθερία στο 5%, ενώ το ΚΚΕ φαίνεται να είναι ανθεκτικό στο 6,8%. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Νίκη εξαφανίζονται από το πολιτικό χάρτη, ενώ μεγάλη υποχώρηση σε αυτή τη μέτρηση καταγράφει και το κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου, Φωνή Λογικής.

Λοιπόν, πάμε στο θέμα της οικονομίας τώρα, γιατί οι περισσότεροι δικαιούχοι επιστροφής ενοικίου, νέες ρυθμίσεις για τα χρέη και αυστηρότερο καθεστώς στα τυχερά παίγνια προβλέπει νομοσχέδιο, το οποίο έθεσε δημόσια διαβούλευση από την 1η Ιουνίου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Περακάκης. Το νομοσχέδιο που φέρει τον τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών», μεγάλο θέμα, περιλαμβάνει λοιπόν εκτεταμένες παρεμβάσεις, φορολογία, μισθολόγιο, στεγαστική κρίση, οφειλές και τα τυχερά παίγνια που σας έλεγα πριν. Μέχρι 15 Ιουνίου θα μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να καταθέσει προτάσεις βελτίωσης πριν την ψήφισή του. Να πούμε ότι έχει τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση.

Λοιπόν, www.1069.gr, εδώ από το site του σταθμού μας μπορείτε να ενημερωθείτε για ό,τι συμβαίνει αυτήν την ώρα. info@1069.gr. Περιμένουμε όπως πάντα τα μηνύματά σας και επικοινωνείτε μαζί μας στο 2810-333-500. Επιστρέφουμε με τα Χανιά. Εκεί εντοπίστηκε μια οβίδα στη θάλασσα, λίγα μέτρα από την Αμμουδιά.

Πάμε και στο πυρομαχικό που εντόπισε ένας λιόμενος στα Χανιά. Μιλάμε για την παραλία της Παχιάς Άμμου στην Παλαιόχωρα. Εκεί λοιπόν που έκανε το μπάνιο του, είδε κάτι στον βυθό. Τώρα πιθανότατα να πρόκειται για απομεινάρι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ωστόσο εδώ φυσικά και έχει ενημερωθεί το λιμενικό και έχουν αναλάβει οι πυροτεχνουργοί του στρατού.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5,25 και νάγκες κοτόπουλου, 7,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
1: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: γνώμωση.
1: 10 και 8 πρώτα λεπτά εδώ είμαστε, συνεχίζουμε τώρα πέρα από όσα σας περιέγραψα νωρίτερα για την παραλία στα Χανιά και το έβριμα εκεί. Κάτι άλλο βρέθηκε στην παραλία, σε παραλία του Αγίου Νικολάου, μιλάμε για την παραλιακή περιοχή του Καλού Χωριού. Πρόκειται για ένα εξάρτημα πυραυλικού συστήματος. Εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής. Απομακρύνθηκε με ασφάλεια από εξειδικευμένο κλιμάκιο του ελληνικού στρατού και εδώ, το οποίο μετέβη στο σημείο για να αναλάβει τη διαχείριση του ευρήματος. Εδώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για τμήμα ελληνικού αντιεροπορικού συστήματος, χωρίς να έχουν δοθεί έτσι μέχρι στιγμής κάποιες άλλες διευκρινήσεις, περισσότερες πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές.

Πάμε και στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Αλβανία, στην παραλία του χωριού Σβέρντσα, κοντά στην Αυλώνα, όπου κάτοικοι και περιβαλλοντικές οργανώσεις διαμαρτυρήθηκαν εκεί για την κατασκευή τουριστικού συγκροτήματος σε περιβαλλοντικά προστατευόμενη περιοχή. Η δημιουργία του πολυτελούς θερέτρου συνδέεται με το γαπρό του Αμερικανού Πρόεδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, είναι ο Τζάρεντ Κούσνερ. Το σχέδιο αφορά το ακατοίκητο νησί Σάζαν στην Αδριατική, καθώς και αρκετές εκατοντάδες εκτάρια του προστατευόμενου τοπίου βιώσαν άρτα, μια ιδιαίτερα έτσι ευαίσθητης παράκτες περιοχής. Εκεί ζουν και φλαμίγκο και φώκες και θαλάσσιες χελώνες.

Η ειδική τώρα εισαγγελία κατά της διαφθοράς στην Αλβανία επιβεβαίωσε χθες ότι ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τις αμφιλεγόμενες αλλαγές που έγιναν πριν λίγα χρόνια, το 2024, στο καθεστώς προστασίας αυτής της περιοχής αλλά και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς γης, οι οποίες άνοιξαν το δρόμο για τουριστική αξιοποίηση. Πάμε να δούμε πώς σχολιάζει όλο αυτό ο Παναγιώτης Αϊκημίδης, που είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Λέει λοιπόν ότι εκεί παραβιάζονται, εκτός από τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας, και οι κανόνες περιβαλλοντικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας στη συνέχεια ότι η Αλβανία είναι υποψήφια χώρα για την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης ανέφερε ότι έχουν διαπραχθεί πράξεις διαφθοράς ό,τι αφορά την εκχώρηση των αδειών για την ανοικοδόμηση ενός πολυτελούς ξενοδοχείου. Επομένως, όπως τονίζει ο καθηγητής, το θέμα προσλαμβάνει ούτως ή άλλως μια ευρωπαϊκή διάσταση.

Αλβανός πάντως πρωθυπουργός σχολίασε χθες, σχολιάζοντας το περιστατικό όπου ένας ιδιωτικός φρουρός ασφαλείας φέρεται να έσυρε διαδηλωτή στη διάρκεια των κινητοποιήσεων στην επίμαχη περιοχή, είπε ότι μέχρι πρόσφατα δεν είχε γνώση, λέει, περί ύπαρξης ελληνικής ομογενειακής κοινότητας στην περιοχή.

Λοιπόν, δεύτερη μέρα εξετάσεων η σημερινή για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Τα παιδιά εξετάζονται στα μαθηματικά, στην άλγεβρα. Είναι το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνει υποψήφι λοιπόν τον ΕΠΑΛ. Καθώς από την 5η, 5 Ιουνίου μέχρι και τις 16 Ιουνίου τα παιδιά, οι μαθητές θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Τα θέματα τώρα που έπεσαν σήμερα στα μαθηματικά μπορείτε να τα δείτε στο www.1069.gr.

Λοιπόν, σιγά σιγά σε διαφημίσεις θα πάμε. Φτάσαμε 10:30 σχεδόν. Επιστρέφουμε με τα social media που είναι τόσο βλαβερά όσο και το κάπνισμα για τα παιδιά, λένε οι επιστήμονες. Μια χωματερή στην κορφή του κόσμου, που στο Everest, και ό,τι άλλο συμβαίνει τώρα εδώ σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Το σούπερ μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των σούπερ μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των σούπερ μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαββουιδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουιδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.

Εδώ είμαστε 10 και 35. Η χρήση των social media θεωρείται όπως και το κάπνισμα επιβλαβής για τα παιδιά. Προειδοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα η Ακαδημία Ιατρικών Βασιλικών Κολεγίων της Βρετανίας, καλώντας εκεί τους βουλευτές να λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν τη βλάβη που προκαλεί στους νέους η παραταταμένη έκθεση στις οθόνες.

Παιδιά και οθόνες λοιπόν, και με την έρευνα σας έλεγα πριν συνεχίζουμε. Περισσότεροι από τους μισούς από τους 132 γιατρούς εδώ που ρωτήθηκαν απάντησαν ότι βλέπουν τουλάχιστον μία περίπτωση σωματικής ή ψυχολογικής βλάβης που συνδέεται με την τεχνολογία και τις ηλεκτρονικές συσκευές κάθε εβδομάδα, ενώ πάνω από το 1/3 απάντησε ότι βλέπει τέτοια περιστατικά πολλές φορές μέσα στην εβδομάδα. Τώρα η κυβέρνηση της Βρετανίας έχει ξεκινήσει διαβούλευση για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα social media, περιλαμβανομένης μιας ενδεχόμενης απαγόρευσης της χρήσης. Η κυβέρνηση της Βρετανίας έχει ξεκινήσει διαβούλευση για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα social media, περιλαμβανομένης μιας ενδεχόμενης απαγόρευσης.

Πάμε τώρα στο αποτύπωμα που αφήνει ο άνθρωπος από όπου και αν περάσει. Παρατημένες σκηνές, άδειες μπουκάλες οξυγόνου και σκουπίδια πάνω στο χιόνι. Είναι εικόνες που καταγράφηκαν στο ψηλότερο καταβλισμό στο Everest και κάνουν το γύρο του πλανήτη προκαλώντας έτσι απογοήτευση. Οι εικόνες έρχονται από το Everest που σε αυτό το κομμάτι έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο πραγματικά και είναι εικόνες που έχουν δημοσιευτεί στα social media και στο www.1069.gr μπορείτε να τις δείτε. Ο ριβάτες λοιπόν που πέρασαν από τον καταβλισμό, τον ψηλότερο στον κόσμο, άφησαν πίσω τους τόνους σκουπιδιών.

Με τα σκουπίδια στο Everest συνεχίζουμε, αν και έχουν γίνει προσπάθειες για τον καθαρισμό λοιπόν των απορριμμάτων που έχουν συσσωρευτεί εκεί με τα χρόνια στο βουνό. Το μεγάλο υψόμετρο αλλά και οι ακραίες καιρικές συνθήκες καθιστούν το εγχείρημα έτσι επικίνδυνο και δύσκολο.

Λοιπόν, στα Ιωάννα, στον τόπο που γεννήθηκε, αγάπησε και δημιούργησε τη δική του οικογένεια, θα τελεστεί η κηδεία του Μάριο Οικονόμου, του ποδοσφαιριστή που έφυγε από τη ζωή μόλις τα 33 του χρόνια, μετά από πολυήμερη μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αφού τραυματίστηκε σε βαρύτατο τροχαίο και μάλιστα πολύ βαριά κρανοεγκεφαλικές κακώσεις. Ακολούθησε χειρουργείο και η πολυήμερη νοσηλεία στη ΜΕΘ. Να πούμε ότι στο ατύχημα, στο δυστύχημα πλέον είχε μπλακεί αυτοκίνητο που οδηγούσε 63χρονος, ο οποίος είχε ήδη δώσει κατάθεση στις αρχές. Οι έρευνες τώρα της αστυνομίας στρέφονται και στον εντοπισμό επιπλέον αυτοπτών μαρτύρων που ενδεχομένως να ρίξουν έτσι φως, περισσότερο φως, στις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης, γιατί εδώ δεν υπάρχει, σύμφωνα και με τα ρεπορτάζ, υλικό από κάμερες. Δεν έχει εντοπιστεί που να διευκρινίζει πώς ακριβώς έγινε αυτό το τροχαίο που στήχησε στη ζωή του Μάριου Οικονόμου.

όπως λέγαμε και νωρίτερα το πρωί, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που καταγράφονται στη Νέα Αριστερά. Είπαμε για τους 7 βουλευτές που έχουν ανακοινώσει την αποχώρησή τους από το κόμμα, οδηγώντας ουσιαστικά στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Παράλληλα, να προσθέσουμε τώρα ότι την αποχώρησή τους ανακοίνωσαν και περίπου 150 στελέχη, ασκώντας κριτική στη στρατηγική που ακολουθεί η ηγεσία του κόμματος. Στην επιστολή τους, οι βουλευτές έκαναν λόγο για μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, υποστηρίζοντας ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια με τη δημιουργία της Νέας Αριστεράς έχει πλέον φτάσει στα όρια του.

Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Καλή εβδομάδα θα πούμε και πάλι. Και καλό μήνα. Ένας μήνας που θα έχει έτσι και πολλά αστρολογικά φαινόμενα. Θα δούμε τις επόμενες μέρες. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Μπύρα Fixe Last κουτί 6x330ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες 8,28 και 10 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
4: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερίς, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερίς, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.
5: Κατέβα από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
7: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
7: Τηλέφωνο 2810 344 988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Παγκρίτη Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810 330 222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810 251 730.
1: Υδρόγειος 106,9.

Να είμαστε και εμείς εδώ. Ο Θανάσης Γκραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα θα κάνουμε παρεούλα για τις δύο επόμενες ώρες με πολύ πολύ μουσική. Μπήκαμε, παιδιά, στον Ιούνιο επιτέλους. Ο καιρός ακόμα δεν λέει να συνέλθει, έτσι. Κάνει κάτι χαζά. Αλλά τέλος πάντων, όσο όπως και να έχει, μπήκαμε στον Ιούνιο. Θα έρθει και αυτή, έτσι έρχεται και αυτή, ήρθε μάλλον αυτή η θερμή εισβολή. Πώς το λένε αυτό, πώς το είπαν αυτό, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Τέλος πάντων, μπήκαμε στον Ιούνιο. Επιτέλους μπήκαμε στο καλοκαίρι. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Στο ξεκίνημα πάντα της εκπομπής σας λέω τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Στα social media θα με αναζητήσετε Θανάση Καραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook, και εκεί θα μου στείλετε το μήνυμά σας.

0: Κλείνουμε σε λίγο το πρώτο μέρος, πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω αμέσως μετά με είδηση, έτσι κατευθείαν.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5,25 και νάγκες κοτόπουλου, 7,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και θα σας πάω κατευθείαν σε μία είδηση. Και η είδηση λέει ότι ένας τύπος μετέφερε δεκάδες δηλητηριώδη φίδια στη βαλίτσα του. Τα ερπετά κατασχέθηκαν βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας άγριων ζώων. Στη σύλληψη λοιπόν ενός άνδρα, ο οποίος επιχείρησε να εισάγει λαθρέα δεκάδες σπάνια ερπετά, ανάμεσά τους 47 δηλητηριώδεις οχές στην χώρα, προχώρησαν οι αρχές στη Βομβάη, στο αεροδρόμιο της Ινδίας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα ερπετά βρέθηκαν στις αποσκευές που είχε παραδώσει ο άνδρας πριν την πτήση του από την Ταϊλάνδη για την Ινδία. Τα ερπετά, λέει, κατασχέθηκαν βάσει της νομοθεσίας. Σύμφωνα με το BBC, ο άνδρας Ινδός υπήκος παρέμενε επικράτηση. Είναι επί του παρόντος, λέει, παραμένει αδιευκρίνιστο από πού ακριβώς προήλθαν αυτά τα ερπετά. Μες στη βάλιτσα, σκέψω τώρα να σου φύγουν και να γεμίσει το αεροπλάνο με φίδια. Αυτό είναι. Να λες πού είναι να ανοίξω μια πόρτα να πηδήξω έξω.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα, κάνουμε παρεούλα, ακούμε μουσική, ακούμε ειδήσεις. Σχέδια πλάνα για διακοπές έχουμε από τώρα ή είναι νωρίς να πω? Κάνουμε παρεούλα, ακούμε μουσική, ακούμε ειδήσεις. Σχέδια πλάνα για διακοπές έχουμε από τώρα ή είναι νωρίς να πω?

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: Λόγιο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5,25 και νάγκες κοτόπουλου, 7,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Πανθενόλ Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
1: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης στο Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης στο Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810 330 222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
3: Υδρόγειος 106,9.

0: Θέλω να σε μια ζωή.
1: Γεια σας.
2: Σοβαρέψαν τα πράγματα.
1: Καλό μήνα.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν να σας υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας και μπορείτε να μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook, στην πανέμορφη, καταπληκτική, μοναδική σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, φωτογραφίες, ιδέες, προτάσεις. Αυτά. Πάμε για τραγουδάκι.

Χρόνια πολλά στον Μαρίνο, Νικηφόρος, Νικηφορία, Νικηφόρα. Πολλά τα γεγονότα. Βάνδαλοι μπαίνουν στη Ρώμη και τη λέει Λατούν για δύο εβδομάδες το 455. Το 576 ο Βενέδικτος Α γίνεται Πάπας. 1697 Τούρκοι σφάζουν τον νεομάρτυρα Δημήτριο από Φιλαδελφίας. Το 1800 λέει πραγματοποιείται ο πρώτος εμβολιασμός κατά της ευλογιάς στην Νότια.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: με κόβεις ναι. στα σταμάτητα, αλλά εγώ δεν πτωούμαι γιατί έχω μάθει πια τόσους μήνες εδώ μαζί σου ότι θα κάνω αυτό που μου αρέσει. Και τι είναι οι λέξεις? Είναι οι λέξεις του αέρα. Ραδιόφωνο μουρμούρα. Ποιος άλλος την κάνει?
1: Εσύ.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Σκούτερ, σιμ.
1: Μοτοπνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: τρομερό, όμορφο, καλοκαιρινό μήνα. Επιτέλους ήρθε.
1: Ήρθε ο μήνας, γιατί το καλοκαίρι δεν έχει έρθει.
0: Εντάξει,
1: μία βρέχει, μία μόνο δεν χιονίζει.
0: Μην είσαι, καλά πάει, καλά πάει. Μια χαρά.
1: Πώς πάει καλά, βρε.
0: Όλα βαίνουν καλώς.
1: Όλα βαίνουν καλώς. Αυτό από πού το βγάλες?
0: Από μένα.
1: Α, που σε σένα βαίνουν όλα καλώς πάντα, ε.
0: Ε, βέβαια, εγώ
1: τι να πεις,
0: τη ζωή μου να έχεις.
1: Έτσι, βέβαια. Πάμε για τραγούδι.

0: Και να σας πω ότι αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, θα μας αναζητήσετε στη σελίδα Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, αυτό το πιωμένο χταράκι στραβό με κακό μουτσουνιασμένο.
1: Ψαράκι, καλοκαίρι σε πια
0: καλά. Ψαράκι θα το λέμε από εδώ και τώρα.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
2: Από την καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
4: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
11: Υδρόγειος 106,9.

0: Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Εδώ είμαστε παιδάκια μας και θα σας πάω σε μια πάρα πολύ ωραία είδηση.
0: Βεβαίως.
1: Καθόλου ωραία. Λοιπόν, πρόκειται για έναν άντρα που δέχτηκε επίθεση από χίλιες μέλισσες. Λοιπόν, και το δυστύχημα σε όλο αυτό είναι ότι πρόκειται για έναν 60χρονο άντρα με αναπηρία. Ήταν δηλαδή σε, πώς το λένε, αμαξίδιο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και δέχτηκε όλες αυτές τις μέλισσες κατά πάνω του και του κάνανε 250 τσιμπήματα. Καλό ποσοστό βέβαια για χίλιες μέλισσες.
0: Από τις χίλιες του τσιμπήσανε
1: 250.
0: Ωραίες. Το 1/4 δηλαδή, λίγο το λες εσύ αυτό.
1: Τώρα χιλιές, μικρό ποσοστό είναι.
0: Καλά, άμα το λες εσύ και είναι μικρό ποσοστό, κάτσε εσύ να σε και πες ελάτε να μην τσιμπήσετε περισσότερο.

0: Λοιπόν, Μερί.
1: Έλα μου.
0: Βάλανε, λέει, κάμερες τεχνητής νοημοσύνης για τις αρκούδες και τα αγριογούρουνα στους δρόμους στη Μακεδονία.
1: Και σε βρήκανε.
0: Μετά την πρώτη πιλωτική εφαρμογή, με βρήκανε βέβαια. Στην Κοζάνη, οι θερμικές κάμερες σχεδιάζονται να εγκατασταθούν, λέει, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας. Με στόχο, λέει, την πρόληψη συγκρούσεων με άγρια ζώα, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δοκιμάζει θερμικές κάμερες συνδεδεμένες με σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που θα ανοιχνεύει τις αρκούδες και τα αγριογούρουνα όταν διασχίζουν το δρόμο. Μα αν το διασχίζουν, θα γίνει το στούκα. Δεν ξέρω πώς, δηλαδή τι θα πούνε, σταματήστε, περνάει αγριογούρουνο.
1: Έλαντε, πάντως αυτό με τα αγριογούρουνα.
0: Α, λέει ότι είναι από πρόβλημα. Τη στιγμή που θα αναγνωρίζεται το ζώο, θα ενεργοποιούνται τα συστήματα προειδοποίησης και μέσω σήμανσης, λέει, θα ενημερώνονται οι οδηγοί που κινούνται στο συγκεκριμένο οδικό άξονα, ώστε να ελαττώσουν ταχύτητα, μάλιστα. Καλό αυτό και έξυπνο, έχω ακούσει τελευταία πάρα πολλά τέτοια, να ξέρεις. Με συγκρούσεις με μεγάλα τέτοια ζώα. Πάρα πολλά.
1: Τα γούρουνα, άμα σου πεταχτούν και βράδυ, είναι επικίνδυνα.
0: Είναι επικίνδυνα. Σε χτυπήσει το αυτοκίνητο, στο διαλύνει. Σαν να πέφτεις σε φορτηγό, έτσι.
1: Βέβαια. Να σου πω κάτι, εγώ μια φορά που είχα συναντήσει ένα αγριογούρνο, ένα κοπάδι.
0: Σε είδε και άρχισε να τρέχει.
1: Όχι, το ένα, το μικρό, πρέπει να γίναμε φίλοι, με κοίταγε κατάματα.
0: Σου λέει υπάρχουν και χειρότερα. Σε κοίταξε και σου λέει υπάρχουν και χειρότερα τελικά. Πάμε για τραγούδι.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε σε μία ακόμα διακοπή. Μερούλα, αν δεν έχεις κάτι να πεις, θα βάλω τραγουδάκι, θα πάμε για διακοπή και θα επιστρέψω για το τελευταίο ημίωρο.
1: Ναι, βάλε, γιατί μετά θέλω να πω για έναν κλέφτη.
0: Κλέφτη θες να πεις, καλά.
1: Κλέφτη.
0: Κλέφτη. Τα λέμε σε
2: μου
0: λίγο.
2: Το απαι...

0: που φωτίζουν.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5,25 και νάγκες κοτόπουλου, 7,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Από ολόφρεσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, πανόφι, μπολερό, Kinder Bueno, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
1: Σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28910-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Επιστροφή, τέταρτο και τελευταίο μέρος. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Για ένα κλέφτη θα μας έλεγες.
1: Βεβαίως, καλά που μου το θύμισες. Για ένα φτερωτό κλέφτη συγκεκριμένα.
0: Με φτερά.
1: Βεβαίως, καλά που πήγες. Πρόκειται για έναν γλάρο που ξαφρίζει γαριδάκια και κρουασάν από περίπτερο. Και έχουμε και έναν αστυνομικό που το καταδιώκει. Και δεν είναι άλλος από το σκύλο του περιπτέρου. Αλλά τελικά δεν καταφέρνει και τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό το βιντεάκι το έχει καταγράψει ο άνθρωπος που βρίσκεται στη Θάσο. Εκεί γίνεται το περιστατικό αυτό. Και έχει γίνει viral, όπως καταλαβαίνεις, σε όλα τα social.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Και τα κρουασάν όμως, δεν ξέρω ότι έχει θερμίδες και ότι έρχεται καλοκαίρι.
0: Σωστό, σωστό, έτσι. Άκου εκεί, κρουασάν.
1: Ο γλάρος κρουασάν. Δηλαδή.
0: Τη δίαιτα του ανανά. Τη δίαιτα του ανανά μόνο. Τρως τα πάντα και.
1: Και
0: εκτός από ανανά. Έλα.

0: Λοιπόν, και λίγο πριν κλείσουμε, η Γαλλία λέει προετοιμάζεται για κλιματικό σοκ. Το έχει ακούσει αυτό, το διάβασες?
1: Όχι, αλλά με μη κάτι φίλο στη Γερμανία που μιλάω.
0: Ναι.
1: Μου λέγανε ότι προετοιμάζονται γενικώς.
0: Ναι, λέει η γαλλική κυβέρνηση χαράζει νέα στρατηγική έναντι της κλιματικής αλλαγής. Αναμένεται μέχρι και αύξηση, λέει, 4 βαθμών Κελσίου, παρατεταμένη ξηρασία, λειψιδρία καύσωνες, πυρκαγιές και πλημμύρες. Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.
1: Όλο και πιο ράδες, λέει, στα έδαφη της Γαλλίας.
0: Ελά, τι να κάνουμε τώρα, αφού θα συμβούν αυτά, λέει. Και εδώ κάτι πετάνε σιγά σιγά ότι θα έχουμε πολύ ζεστό καλοκαίρι, έτσι δεν ξέρω αν το...
1: Ναι, αλλά εγώ δεν θυμάμαι αν το είχα πει εδώ πέρα ή το είχαμε συζητήσει μεταξύ μας, ναι. Ή το κάπου το είχα συζητήσει τέλος πάντων, ότι διάβασα ότι ένας μετεωρολόγος είπε ότι αυτά που λένε δεν είναι πραγματικότητα, γιατί οι προβλέψεις βγαίνουν κάθε τέλη του μήνα, κάθε 27-28.
0: Μάστε.
1: Οπότε δεν μπορείς να ξέρεις εσύ, κυρία μου, τι θα γίνει τον Αύγουστο.
0: Εντάξει, κυρία μου, αυτά είναι τώρα τι πράγματα.
1: Μη λες τον κόσμο και τον φοβίζεις ότι θα έχουμε καλοκαίρι. Θα γλιτώσουμε και πετρέλαιο.
0: Ναι. Μάλιστα. Καλά. Μου την χάλασες την είδηση. Δεν πειράζει. Θα τη διαβάσω άλλη φορά. Πάμε για τραγούδι.

0: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία. Μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φίλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής. Ένωσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριο σωστό. Πάμε, παύλα, εθνική.gr. Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5 και 25 και νάγκες κοτόπουλου, 7 και 35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
0: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
2: Υδρόγειος 106,9.

καλή εβδομάδα, γιατί χθες δεν τα είπαμε. Τι κάνετε, πώς είστε, ακούτε υδρόγειο κατά 6,9. Όλα στον αέρα με την Εύη Παπαδάκη και σε πολύ λίγο και Μαρία Λιουδάκη. Θα κάνουμε χαμόσουλο μέχρι και τις 4. Τι ζέστη είναι αυτή, ξεχυθήκατε στις παραλίες χθες και προχθές μιλάμε. Έπεσε το Instagram μου με τόσα μαγιό. Χαμός. Λοιπόν, ψηλώστε ένταση, να γεμίσουμε μουσική ενέργεια και έρχομαι να στα πω όλα, γιατί ήρθα να κάνω εκπομπή, να με ακούσετε και να σας νιώσω και φεύγω σκαστή. Θα σας τα πω όλα. Ψηλώστε ένταση εσείς.

0: είναι 2:30.
1: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
2: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: Μετρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6+2 δώρο 5,95 €. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίας 8 € σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 €. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 € στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7,95 € το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2,18 €.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτός ο Βουηδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαββουηδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουηδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.

0: Πού είσαι, Μαρία Λιουδάκη, τόση ώρα?
1: Εδώ, τρώμε σουβλάκια.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Θα λες από εδώ και πέρα bonsoir.
2: Bonsoir.
0: Ναι.
2: Επειδή θα πάμε πέρα.
0: Στα πέρα των απλάτων. Άμα σου πω τι έγινε, το πω και στον κόσμο. Λοιπόν, παιδιά, οι κριτικοί οι οποίοι είναι εκτός, εννοείται ότι έχουν περισσότερο πάθος από εμάς, okay, ενώ εκτός χώρας και εκτός Κρήτης. Λοιπόν, μιλάω πρόσφατα για μια συνεργασία με κάποιους κριτικούς που είναι πολύ γνωστοί, όχι εδώ στη Γερμανία, στη Γαλλία, το ένα το άλλο. Ο οποίος, πώς είναι, επειδή μου ξέρει που μιλάνε τα κριτικά, αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν είναι από την Κρήτη.
2: Okay.
0: Λοιπόν, και κάποια στιγμή λέγαμε τώρα εκεί να δώσουμε ραντεβού σε ένα σημείο, σε ένα πολύ κεντρικό σημείο του Βελγίου. Και του λέω, του ανθρώπου αυτού, και πού θα πάμε, μου λέει, εκεί στη μεγάλη πλατεία πέρα-πέρα. Αυτός με το ζόρι μίλαγε τα ελληνικά. Και ήθελε τώρα, ξέρεις, είναι δικιά μου να της πω έτσι κανένα κριτικό. Μίλαμε, πώς γέλασα.
2: Πέρα-πέρα.
0: Αυτό το πέρα-πέρα είναι, πώς λέμε, πού είναι μωρή Δρόλιος, πού είναι η περιφέρεια. Στην πλατεία εκεί πέρα-πέρα. Υπάρχει εδώ η Ηρακλείος, δεν ξέρει την πλατεία Ελευθερίας. Κάπως έτσι. Ότι τι λένε πλατεία Ελευθερίας, εννοώ. Αυτό το παίζει, ρε παιδί μου, ότι είμαι κριτικός εγώ και ότι δεν τα ξέρω αυτά τα δικά τους. Όσο σωτήρες γενιές πάνω αυτούς. Δεν έχει έρθει ποτέ στην Κρήτη.
2: Μια χαρούλα.
0: Κλαίω. Λοιπόν, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Αχ, παιδιά μου, πήγα στη Σιτία. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Αλλά ψοφήσαμε βέβαια από τη ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη εκεί.
0: Εμά.
2: Πάρα πολύ, ναι.
0: Χθες.
2: Και την Κυριακή και χθες. Ναι.
0: Να σου πω.
2: Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν ο κόσμος στη θάλασσα. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, ερώτηση. Είσαι έτοιμη?
2: Yes.
0: Τι θα μάθουμε σήμερα, κυρία Μαρία?
2: Θα πούμε, ναι, για την κατακράτηση υγρών.
0: Έρε,
2: και πώς θα αποβάλουμε από το σώμα μας τα περιττά υγρά.
0: Πολύ δύσκολο, για πες.
2: Λοιπόν, αρχικά το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ελαττώσουμε το αλάτι. Πρώτον.
0: Και μ' αρέσει το αλάτι.
2: Εντάξει, δεν χρειάζεται να τρως
0: πατατάκια,
2: τόσο αλάτι, ας πούμε, όσο βάζουμε στο γουλίδι το κρέας.
0: Ναι, ναι.
2: Μπορείς να τρως λιγότερο. Βέβαια, να πούμε ότι το μαγνήσιο βοηθά πάρα πολύ στην αποβολή.
0: Αλήθεια?
2: Ναι. Οι μπανάνες στο βοκάντο, πολύ σημαντικό. Μετά υπάρχουν διάφορα ροφήματα από βότανα, όπως είναι το γάλλιο, η τσουκνίδα, το γαϊδουράγκαθο. Συγγνώμη. Το πράσινο τσάι.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι τα πιο
0: ωραία
2: συνήθη που πίνουμε, τέλος πάντων.
0: Να πούμε ότι στο Αρόγια κάνουμε πάρα πολλές εναλλακτικές θεραπείες και μία από αυτές είναι, γιατί το έχω κάνει και αυτό το λέω, βοηθάει και σε αυτό που είναι το λεμφικό μασάζ.
2: Είναι το λεμφικό μασάζ.
0: Αυτό πώς λειτουργεί ουσιαστικά?
2: Λοιπόν, πώς λειτουργεί? Αποβάλλουμε τα σωματικά

0: Instagram μέσω ήπιων πιέσεων.
1: Να πούμε ότι είναι πολύ ήπιον. Σε χαϊδεύει.
0: Πολύ ήπιον ακριβώς, είναι ακριβώς χάιδεμα. Και στέλνουμε όλα τα υγρά στο σπλήνα, mm-hmm. που είναι το μεγαλύτερο όργανο που μεταφέρει τα υγρά.
1: Mm-hmm. Και αυτό να πούμε ότι δεν λειτουργεί στιγμιαία.
0: Όχι, λειτουργεί μετά από ώρες.
1: Μετά από ώρες.
0: Ναι, αρχίζεις και πηγαίνεις γιαούριση περισσότερες φορές από το κανονικό.
1: Να πούμε ότι πρέπει να πίνουν και νερά όμως, υγρά.
0: Όχι υγρά τυχαία, υγρά νερό.
1: Δεν είναι αλκοόλ.
0: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Νερό.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική. Περίμενε να πάμε μουσική τώρα εδώ πέρα, γιατί μπήκε τραγουδάρα, λέει ένα ζευγάρα. Έτσι κοίταζε σε εμένα.

Υδρόγειος 106,9. Παίζει δυνατά. Και δεν παίζεται.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία. Μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φίλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής. Ένωσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα μάτς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριο σου στο pame.pavla.ethniki.gr.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810 251 730.

Για να ακούσει δρόγιο, χρειάζεσαι μόνο ένα κουμπί στο ραδιόφωνο σου. Τη ένταση. Υδρόγειο 106,9. Ακούστε.

0: Λοιπόν, εγώ θέλω πρώτα να πω κάτι άλλο πριν συνεχίσουμε με την αγαπημένη Μαρία. Κάτι κάνει βζουμ. Α, τα λέω κι εγώ. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω να σας πω πριν συνεχίσουμε με την αγαπημένη Μαρία? Ότι σήμερα έχει ένα πάρα πολύ ωραίο καιρό εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης που δεν το είπαμε πριν.
1: Α, ναι.
0: Έχει πολύ ωραίο καιρό. Έχουμε σήμερα, θα φτάσει το μεσημέρι έως και 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Μόνο.
0: Ναι. Βορειοανατολική, εντάξει στο Ηράκλειο γενικά, βορειοανατολική άνεμη 3 με 4 μποφόρ και υπάρχει λέει το βράδυ μικρή πιθανότητα βροχής. Άντε καλέ. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Νικηφόρος, ο Έρασμος, ο Λεύκιος, ο Μαρίνος σύμφωνα με ορισμένα εορτολόγια. Και τι άλλο, είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα διατροφικών διαταραχών και σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα εργαζομένων του σεξ.
1: Wow. Αυτό ήταν το τελευταίο που με ενθουσίασε.
0: Το κατάλαβα. Λοιπόν, ωραία τα λέμε. Για πες τι άλλο έχουμε να μάθουμε.
1: Λοιπόν,
0: τι άλλο έχουμε να μάθουμε?
1: Πέρα λοιπόν από τα
0: λεμφικά
1: και τα λεμφικά, μπορούμε να κάνουμε βελονισμό για να εξορροπήσουμε τα όργανα. Μπορούμε να κάνουμε στεγνό βούρτσισμα στο σώμα.
0: Δεν σε νοιάζει. Ναι. Να μου κάνεις εξοδοχείο βούρτσισμα, ναι, για πες.
1: Με γάντι.
0: Ναι.
1: Ή με βούρτσα τρίχινη.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν θέλω να κάνεις έτσι τα μουντράζουν.
0: Δεν μου κάνει
1: όρεξη. Ναι, ρε παιδί, το παίρνεις έτσι και το κάνεις.
0: Άντε, ας είναι, θα το κάνω κι αυτό.
1: Και μετά μπορούμε να βάζουμε και τα εθέρια έλαια, όπως είναι το μαύρο πιπέρι, ο άρκεφθος, το κυπαρίσι, το grapefruit, η κανέλα, μαζί με ελαιόλαδο ή με αμυγδαλέλαιο, και να το κάνουμε επάλυψη σε πόδια και γενικά κορμό. Και αυτό βοηθάει επίσης στη διούρηση και την κυταρίτιδα.
0: Ρε φίλε, τι μαθαίνεις εδώ πέρα? Μα δεν είναι κορυφαία πράγμα? Όχι, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τώρα.
1: Ναι, αλλά άμα έβλεπες τα μούτρα σου πώς έκανες με το βούρτσισμα.
0: Δεν μου αρέσει το βούρτσισμα στο σώμα. Δηλαδή θα ήθελα κάτι πιο χαλαρωτικό, το αντιβούρτσισμα.
1: Μα μόνη σου το κάνεις, κούκλα μου, τι εννοείς?
0: Μόνη μου.
1: Μόνη μου.
0: Δεν μου αρέσει. Εγώ δεν θέλω να μου το κάνετε εσείς. Θα πάω σε λίγο στο Αρρώγια. Ξέρεις πού είναι το Αρρώγια? Στη Μαλεβιζίου 4.
1: Μονολάλια.
0: Όχι. Δεν με τρίβεται, εγώ κάνω και βελόνες.
1: Ενώ δεν σε τρίβουμε με το...
0: με τη βούρτσα.
1: Με τη βούρτσα, μόνο
0: όχι,
1: είναι
0: ευσικία, ούτε, καν,
1: λες.
0: Ούτε καν, ούτε καν. Γιατί έχω ανεβάσει εγώ story ποτέ με βούρτσες?
1: Όχι, αλλά λέω.
0: Α, όχι, κάνω βελονισμούς, κάνω μασάζ, κάνω ρεφλεξολογίες και του πουλιού το γάλα.
1: Πρόσωπο, κολπικά του μόλουτρο.
0: Όλα τα έχω κάνει.
1: Ναι.
0: Κάτσε, έχουμε κι άλλα. Έχω κάνει, δεν θυμάσαι, και με την πιτηρίδα.
1: Το αγγελικό ταρό.
0: Α, παιδιά. Κορυφαίο. Θέλω να σας πω τη Βίκη, μην τον κάνετε μια σου. Αλλά ήταν κάτι καλό.
1: Ας είναι.
0: Ας είναι, ό,τι είναι. Ό,τι είναι για καλό. Λοιπόν, θα τους χαιρετήσεις. Έχουμε
1: άντε,
0: κάτι άλλο.
1: Για, yeah, όχι.
0: Λοιπόν, θα τους χαιρετήσεις. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Ενώ εδώ στον. Και εγώ δηλαδή την άλλη εβδομάδα θα τα πούμε, αλλά τέλος πάντων. Για την ώρα εμείς έχουμε ακόμα. Πόση ώρα, έχουμε ακόμα 50 λεπτάκια. Τη Μαρία όμως θα την χαιρετήσετε, θα ανανεώσουμε την επόμενη εβδομάδα. Και να μπείτε σε λίγο να δείτε τα στόρια μου, τα story μου, τα καλά.
1: Τα στόρια.
0: Να δείτε τι θα κάνω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη, ολοκαίνουργιο τραγούδι, Φταίς.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μοναδική προσφορά των Κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5,25 και νάγκες κοτόπουλου, 7,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.

0: κάθε ξανά.
1: Τελευταίο ημίωρο εκπομπής και τρέχω γιατί ταξιδεύω. Θα είμαι, παιδιά, επαγγελματικές υποχρεώσεις, καταλαβαίνετε. Να ξέρετε όμως ότι από Δευτέρα θα είμαστε πάλι παρέα και καθημερινά, κάθε μέρα όμως, 2 με 4 το μεσημέρι, ακούς όλα στον αέρα με την Εύη Παπαδάκη. Έτσι θα σας χαιρετήσω. Πολλά φιλιά, να περνάτε τέλεια, να ακούτε Υδρόγειο κάθε μέρα, βεβαίως, να γεμίσετε μουσική ενέργεια για να έρθω τη Δευτέρα να σας δω ακόμα πιο έτσι κεφάτους. Λοιπόν, σας χαιρετώ με Σταβέντο και Δάφνη Λόρενς.

0: Για να ακούσει δρόγιο, χρειάζεσαι μόνο ένα κουμπί στο ραδιόφωνο σου. Τη ένταση. Υδρόγειος 106,9. Ακούστε.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Μοναδική προσφορά των Γκρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5,25 και νάγκες κοτόπουλου, 7,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και ήδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Υδρόγειος 106,9.
3: Και τώρα, like στη μουσική,
4: like στη μουσική,
3: like στη μουσική,
4: like στη μουσική.
3: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας φιλαράκια μου, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε και σήμερα στο νούμερο ένα ραδιόφωνο. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Like στη μουσική. Τι κάνετε? Καλό μήνα, χρόνια πολλά. Γιορτάζαμε το Άγιο Πνεύμα. Καλή φώτιση σε όλους μας. Καλό μήνα και ξεκινάμε την εκπομπή μας Like στη μουσική. Πολλά νέα και σήμερα, πολλά είδαμε στα social. Τι να πρωτοπούμε, από πού να ξεκινήσουμε?

0: κουρασμένα.
1: Ας ξεκινήσουμε από το Survivor. Παιδιά, το Survivor μπορεί να τελείωσε, οι παίκτες όμως δεν σταματάνε πουθενά. Τρέχουν δεξιά, τρέχουν αριστερά, πάνε από εδώ, πάνε από εκεί, δεν έχουν σταματημό. Ανεβάζουν συνέχεια stories, υπογράφουν αυτόγραφα, έχουμε δει πράγματα και θαύματα. Τα σχόλια πολλά, άλλα αρνητικά, άλλα θετικά, γίνεται ένας χαμός.

Λοιπόν, να μιλήσουμε και για το Σταύρο Φλόρο που ανέβασε βιντεάκια. Αυτό το δυνατό παιδί ανέβασε ένα βίντεο που είναι στο καρότσι του. Ο Σταύρος Φλόρος στενοχωρήθηκα λίγο που είδα τη φωτογραφία, γιατί εγώ παρακολουθούσα το Survivor 4 μήνες, παιδιά, και το ένιωθα δικό μου άτομο το Σταύρο. Από εκεί και πέρα, το παιδί αυτό έχει δύναμη, έχει θέληση και έχει δει τη θετική πλευρά στη δοκιμασία που περνάει. Ποια είναι η θετική πλευρά? Ότι ζει.

0: 4.30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5.25 και νάγκες κοτόπουλου, 7.35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Μοτοπνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

το τριήμερο. Το τριήμερο είδαμε, παιδιά, τη Showbiz να κάνει διακοπούλες στην Μύκονο. Όποιος έχει χρήμα, παιδιά, φαίνεται το χρήμα δεν μπορεί να κρυφτεί.

Η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
9: Υδρόγειος 106,9. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Συγκλονίζει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Μίλησε για τις επιλογές που έχει κάνει στη ζωή του και δηλώνει δυστυχισμένος. Εύχομαι, λέει, ο Θεός να με βοηθήσει να βρω λίγο το δρόμο της ευτυχίας.

Καλό μήνα μας λένε και τα ζώδια. Αγαπημένα ζώδια και ατάκες, ήρθες όταν δεν σε περίμενα και ήσουν αυτό που περίμενα πάντα. Λένε Ταύρος, Καρκίνος, Ζυγός, Σκορπιός και Ιχθύς.

Ζώδια και Ατάκες. Όποιος με έχει γνωρίσει δεν με ξέχασε ποτέ. Όποιος με έχει ξεχάσει δεν με γνώρισε ποτέ. Λένε Κριός, Σταύρος, Δίδυμος, Λέων, Ζυγός και Ιχθύ.

0: Είναι 5:30. Μοναδική προσφορά των Κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5:25 και νάγκες κοτόπουλου, 7:35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7,95 ευρώ το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2,18 ευρώ.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Live

αγαπημένο τραγούδι του χθες. Θα πούμε, θα πούμε και θα ακούσετε ένα τραγούδι αγαπημένο του Πετρέλη, παιδιά, που γίνεται χαμός και στο TikTok.

Ο Στα Μαμούθ που φυλάσσονταν σε μουσείο αποδείχτηκε ότι ανήκαν σε εντελώς άλλο ζώο.

Πάτε το κούμπο. Πουλούσα, λέει, ρολόγια στην Αθήνα και τώρα έχω τη δική μου σειρά. Τι έκανε ρολόγια, παιδιά, ο Άτε το κούμπο. Και ρολόγια. Μπράβο στο παιδί, μπράβο. Λοιπόν, τέλος η εκπομπή μας και για σήμερα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλους μας. Καλοκαιράκι, έτσι να ανέβουμε λίγο ψυχολογικά. Έχει φτιάξει ο καιρός, ανέβει και η θερμοκρασία φουλ. Λοιπόν, αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο. Από μένα τα φιλιά μου και να χαίρεστε.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον Υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5,25 και νάγκες κοτόπουλου, 7,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό. Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην Οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην Οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Το ταξίδι μας έχει ξεκινήσει. Καλώς τους Λίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο, μέχρι και τα ρολόγια να συμπληρώσουν περίπου 2 ώρες από αυτή τη στιγμή. Το καθημερινό και αγαπημένο πλέον 2 ώρα με ταξίδια μουσικά. Και θέλω να σας ζητήσω να δέσετε τη ζώνη σας, γιατί η απογείωσή μας τώρα αμέσως θα γίνει με τη βοήθεια του επόμενου κομματιού. Καλώς ήρθατε.

Ελάτε να τα πούμε και μέσα από το Instagram. Αναζητάτε το προφίλ μου που με βρίσκεται ως Λίνα Πατριανού και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Περιμένω επίσης και να κάνετε και ένα follow στο προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show. Έτσι το βρίσκετε και αυτό στο Instagram. Ελπίζω να είστε σε καλή διάθεση. Δεν ξέρω πώς πήγε η Δευτέρα χτες, αν την είχατε αργία, αν δουλεύατε, αλλά προσδοκώ να πάει ωραία η Τρίτη. Να μπούμε λίγο σε ρυθμό για την περίπτωση που δεν, δεν δουλεύαμε, όπως εμείς εδώ που δεν ήμασταν χτες μαζί σας. Πού θα πάει, θα τον βρούμε τον ρυθμό. Σίγουρα αυτό το κομμάτι που έρχεται αμέσως τώρα θα μας βοηθήσει πάρα πολύ.

Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας και σε εσάς που, όσο να πεις, όλοι για κάτι ωραίο θα γιορτάζετε. Πολύ απλά πράγματα παιδιά χρειάζονται για να γιορτάζουν, όπως μια καλή διάθεση και μια σκέψη για το τι έχουμε καταφέρει ως τώρα. Να μας δώσουμε ένα μπράβο, θα πω εγώ, γιατί δεν είναι και εύκολη η καθημερινότητα καθόλου ώρες-ώρες. Στην τελική, σκεφτείτε ότι έρχεται το καλοκαιράκι μας. Και φυσικά, καλό μήνα να πω και από εδώ, μιας που είναι η πρώτη εκπομπή μας για τον Ιούνιο και πάμε να το γιορτάσουμε. Με ένα κομμάτι που είχε σημαδέψει το περσινό μας καλοκαίρι και δεν είναι άλλο από το Γλέντι.

0: είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6+2 δώρο 5,95 €. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίας 8€ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3€. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6€ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7,95 € το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2,18€.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

το μόνο που θέλω να σας πω είναι: βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και ελάτε στη δική μου δισκοτέκ, τεκ, τεκ. Όπως μας έλεγε η Ελένη Φουρέιρα, στο δισκοτέκ, το οποίο είχε κάνει έναν απόλυτο χαμό, παιδιά, πέρσι σαν σήμερα. Είχαμε δει κόσμο να κάνει βίντεο με το κομμάτι αυτό και ας πούμε ότι αντί για βότκα και πάγο, βλέπαμε ξενυχτιά γονιών με τα μικρά μωράκια και αντί για βότκα να χρειάζεται γάλα, ας πούμε. Εκεί στο TikTok, λοιπόν, όσοι το χρησιμοποιείτε, σίγουρα θα το είχατε πετύχει. Χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ το συγκεκριμένο κομμάτι. Πάμε να το απολαύσουμε. Δεν είναι η αναδρομή στο παρελθόν. Σας έχω κάτι καλύτερο, πιο μετά.

Λίγο νωρίτερα ακούσαμε Ελένη Φουρέιρα και Discotheque. Okay, πήγαμε ένα χρόνο πίσω περίπου, αλλά τώρα θα πάμε τα ρολόγια ακόμα πιο πίσω, χωρίς πολλά έτσι, λόγια. Δεν θα σας πω περισσότερα για το κομμάτι. Με τη βοήθεια του θα πάμε πίσω στο παρελθόν τώρα. Δεν μπορώ να σας πω ημερομηνία, δεν θέλω να σας πω τίποτα. Το μόνο που θέλω είναι απλώς να κλείσετε έτσι λίγο κάπως τα μάτια σας και να αφήσετε τις πρώτες νότες του κομματιού να σας πάνε σε εκείνα τα συναισθήματα που νιώθαμε όταν το ακούγαμε. Είναι η σημερινή μουσική αναδρομή. Flight mode, flash.

Κάπως έτσι ολοκληρώνω την πρώτη ώρα μας. Σας θέλω μάχημους, γιατί έρχεται η δεύτερη ώρα, η οποία θα μας ταξιδέψει στις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Έχουμε πολλή μουσική, λιγότερα λόγια, ωραία διάθεση. Τι άλλο να χρειαστούμε. Έχουμε και το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας και μπορεί και να σας εκπλήξω αυτή τη βδομάδα. Θα δούμε. Τα βασικά λοιπόν εδώ τα έχουμε όλα flight mode και εμένα εδώ με βρίσκεται Ελίνα Πατρινού, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Σύντομο διάλειμμα και επανέρχομαι σε λίγο.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810 251 730.

όπως είπα και λίγο νωρίτερα, είμαι εδώ στο πιλωτήριο αυτής της μουσικής πτήσης για να διαλέγω μουσικές επιλογές που μου ζητάτε εσείς και που ξέρω ότι τις αγαπάτε και τις αγαπάμε κι εμείς, εδώ φυσικά στο Flight Mode. Δεύτερη ώρα λοιπόν με Ηλίνα Πατριανού και θα είμαι μαζί σας για την επόμενη ωρίτσα, όπως κάνουμε καθημερινά για δύο ολόκληρες ώρες, εδώ στη συχνότητα που αγαπάτε και που πέσει τις καλύτερες και μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες 24 ώρες το 24ωρο. Θα αφήσω τις μουσικές να πάρουν το λόγο και θα επιστρέψω για να ρίξω μια ματιά στα δικά σας μηνύματα.

0: λίγο να θυμηθούμε τι γινόταν την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην εκπομπή, στο καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας μας. Εκεί λοιπόν είχαμε συναντήσει τον φανταστικό Κωνσταντίνο Αργυρό, που ξέρετε και πόσο μεγάλη αδυναμία του έχουμε εδώ στην εκπομπή, με το κομμάτι Καμπάνες. Ένα κομμάτι σε πλήρως νησιωτικό ρυθμό, να μας θυμίζει ότι έρχεται το καλοκαίρι μας και όλα αυτά τα ωραία έτσι που έχουμε στη μνήμη μας όταν ακούμε τη λέξη καλοκαίρι. Κάπως έχει βοηθήσει το συγκεκριμένο κομμάτι και δεν μας κάνει, νομίζω, και καθόλου έκπληξη. Δεν θα σας κάνει κιόλας καθόλου έκπληξη αυτό που θα σας πω, ότι το κομμάτι της προηγούμενης εβδομάδας είναι το ίδιο, παιδιά, και αυτή την εβδομάδα σε αυτήν ακριβώς τη θέση. Μας αρέσει πάρα πολύ, σας αρέσει πάρα πολύ. Διαρκώς στέλνετε τα μηνύματά σας για να το μεταδώσουμε και αυτό αυτόματα το κάνει το νούμερο ένα κομμάτι, το οποίο εννοείται το ακούμε αμέσως τώρα.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Ελπίζω να περνάτε καλά, ελπίζω να έχετε ταξιδέψει εδώ με τις μουσικές μας και να πετυχαίνετε και τα δικά σας αγαπημένα. Εγώ πάλι να σας πω ότι επίσης χαλαρώνω με την παρέα μας και είμαι πανέτοιμη να σας αφήσω σε λίγο για ένα μικρό διάλειμμα, αλλά θα επανέλθω γιατί το επόμενο ημίωρο μας έχει τρομερές επιτυχίες. Τις βλέπω να έρχονται και σας περιμένω.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
3: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

διαβάζω σε όλους εσάς που σήμερα επιστρέψατε στις δουλειές σας μετά από το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Είδα και στα social αρκετές εκδρομούλες. Μου είχατε στείλει και την περασμένη εβδομάδα εδώ οι πιστοί ακροατές και τα είπαμε και πολύ χάρηκα πραγματικά. Γιατί, ξέρετε, εδώ στην εκπομπή μας αρέσουν πάρα πολύ μήνυμα αποδράσεις. Το είχαμε συζητήσει κιόλας. Λοιπόν, καλό κουράγιο τώρα και σιγά σιγά έρχονται και καλοκαιρινές διακοπές μας, παιδιά. Τίποτα δεν τελείωσε. Ίσα το καλοκαίρι μας τώρα ξεκινάει.

Δύο ώρες γεμάτες μουσικές επιτυχίες, δύο ώρες γεμάτες με όλους εσάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου και σήμερα. Πρώτη ημέρα του Ιούνιου, ραδιοφωνική ημέρα του Ιούνιου, κατά τα άλλα δεύτερη ημέρα του Ιούνιου. Καλό μήνα, παιδιά, δεν θυμάμαι αν το είπαμε, να το ξαναπούμε και πάλι. Λίνα Πατρίνου πίσω από το μικρόφωνο για τις μουσικές επιλογές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, στην αρχή ακόμα μιας εβδομάδας, όπου σας υπόσχομαι ότι θα παίξουμε μόνο μουσικές επιτυχίες, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε φορά. Ό,τι και να κάνετε, να το κάνετε με χαρά και όρεξη, παιδιά. Στα 40.000 πόδια σας θέλω. Καλή συνέχεια σε όλους.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον Υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5,25 και νάγκες κοτόπουλου, 7,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουρμπουλίθρες κυρίες και κύριοι.
1: Radio.
0: Radio show.
1: πάντα θα στο βάζω γιατί είσαι λίγο. Δεν πετάς αυτό το αγγλικό που έχει μια accent.
0: Εντάξει, αυτό είναι χαρακτηριστικό της Μέλενης τώρα.
2: Μπουρμπουλίθρες radio show κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες.
1: Η Μέλενη από το Las Vegas.
2: Δεν θα μπορούσε. Άνετα.
1: Για δύο ώρες λοιπόν θα είναι μαζί σας ο υπέροχος Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Η υπέροχη Μέλενη Μιλένοβα.
2: Και ο ένας και μοναδικός Στάθης Πογδανός.
1: Πάμε σε ένα υπέροχο μουσικό διάλειμμα.
2: και
1: υπέροχα επιστρέφουμε.
0: Υπέροχη παρέα μας, θα είναι και πάλι κοντά σας.
1: Υπέροχα.
2: Έλα.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Με υγεία, αγάπη, χαρά, ευτυχία, πολλές επιτυχίες και πολλές όμορφες στιγμές. Σήμερα, παιδιά, γιορτάζει ο Μαρίνος Νικηφόρος, Νικηφορία, Νικηφόρα και Νεφέλη. Ο Μαρίνος γιορτάζει για 15η φορά. Η Νεφέλη γιορτάζει για 15η φορά. Εντάξει, ο Νικηφόρος, οκ. Το δέχομαι.
1: Θα τους βάλουμε και χέρι του, να μην γιορτάζουν.
0: Δεν μην γιορτάζουν, δηλαδή δεν γίνεται κάθε μέρα να γιορτάζει.
2: Θα βρει κανέναν με αυτό το όνομα. Ποιος είπε ότι είχε πάλι.
0: Μαρίνος.
2: Ο Μαρίνος θα έχει κανένα φίλο Μαρίνο και αντί να του πάει, να του πει χρόνια πολλά, τον βρει. Θα του πει καλά, ρε, δεν τρέπεσαι.
0: Ρε, δεν τρέπεσαι.
2: Θα πει τι έκανα. Ρε, γιορτάζεις.
1: Με αυτά που λέει, με την πετύχει κανένα Μαρίνο στον δρόμο έξω.
2: Την κάνει
1: Μαρινάδα. Και την κυνηγάει και την κάνει τόπι.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάμε να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, τα like σας, τα follow σας και οτιδήποτε θέλετε να. Καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, ξέρετε εσείς τα γνωστά και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί, παρεούλα.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλή, κυρίες και κύριοι, και θέλω να σας πω ότι η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στο United
1: σε
0: Kingdom
1: μένα.
0: Και συγκεκριμένα στην Αγγλία. Γιατί θα ξεκινήσουμε το πρώτο γεγονός.
2: Η Μελανή και γελάει μόνη της, τη βλέπεις δίπλα σου.
0: Μελανή, είσαι καλά, κορίτσι μου.
2: Τόλι, πρέπει να αρχίσεις να μπορείς.
1: Ζεσταίνομαι, δεν μπορώ.
2: Πρέπει να αρχίσεις να μπορείς να συναναστρέφεσαι με τέτοιες. Με τέτοια άτομα.
0: Συμπεριλαμβάνεις τον εαυτό σου μέσα, εγώ γίνει πασπίσω εσύ.
2: Ωραίος φίλος, εγώ πήγα να σε υποστηρίξω κατά της Μέλανης και εσύ γύρισε την μπαλάκι σε μένα. Καλά του κάνεις, Μέλανη, Μιλένοβα.
1: Πάρτα να πάθεις,
2: είπε η Μέλανη και τίναξε τη στάχτη από το πουρο της στο πέλαγος. Πάρτα να πάθεις. Και έφτιαξε το μονόκλι, το γυαλί, το ένα.
0: Μελανή, έχεις κάτι?
1: Ζεσταίνομαι.
0: Και όταν ζεσταίνεις που λειτουργεί ο εγκέφαλος.
2: Ανεβάζεις θερμοκρασία. Αρχίζει να δουλεύει το βεντιλατέρ μπροστά σου.
1: Χρειάζομαι παραφλού.
2: Παραφλού.

0: μπουρμπουλίδρες κοντά σας κυρίες και κύριοι, και προσπαθούσα να πω ότι
1: εγώ που σε πρόσεχα θα πω τη σημερινή μέρα αφιερώνεται στο United Kingdom.
0: Ωραία. Και συγκεκριμένα στην Αγγλία.
2: Ναι.
0: Γιατί σαν σήμερα το 1985 ήταν η τραγωδία του Χέιζελ και η UEFA αποφάσισε να αποκλείσει επαόριστον όλες τις αγγλικές ομάδες από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θυμάσαι που έχει γίνει... Εντάξει, εμείς ζούσαμε τότε όταν έγινε αυτό, έτσι. Όχι, ζούσαμε.
1: Εγώ ήμουν πέντε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό ότι δεν θυμόμαστε ιστορικά.
1: Δεν ήμουν οπαδό.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά και μετά που πέρασαν τα χρόνια.
1: Δώσε μας λίγο τα φώτα.
0: Είχαν γίνει επεισόδια σε έναν αγώνα, νομίζω μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και
1: αποκλείσαν τους Άγγλους.
0: Και αποκλείστηκαν οι Άγγλοι. Ναι. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή που το ξεκίνησε όλο αυτό ήταν η Βασίλισσα Ελισάβετ. Κάτι, δεν θυμάμαι.
1: Ξεκίνησε αυτό το δεν ξαναπάτε σε γήπεδο.
0: Ναι, μπράβο, ότι κάπως έτσι, ναι. Δηλαδή ότι ξεκίνησε πρώτα.
1: Όποιος ακροατής το θυμάται καλύτερα μπορεί όμως να μας στείλει, να μας δώσει και εμάς τα φώτα του. Εδώ είμαστε.
0: Και μιας και το ανέφερα, το άλλο το μεγάλο γεγονός που συνδέει την Αγγλία βέβαια με τη σημερινή ημέρα είναι ότι το 1953 η Βασίλισσα Ελισάβετ στέφεται Βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου, Καναδά, Αυστραλίας, Νέο Ζηλανδίας και άλλων εδαφών και επικεφαλής της κοινοπολιτείας των εθνών.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή, θρες και θέλω να σας δώσω τα φώτα μου.
1: Έγινες και ηλεκτρολόγος.
0: Όχι παιδιά, έφτιαξα κάτι πολύ ωραίο. Έφτιαξα ένα κοκτέιλ. Εγώ βέβαια το όνομασα κοκτέιλ, δεν είχε πολλά ποτά μέσα. Αλλά έβαλα πολλά υλικά μέσα.
1: Κοίτα, για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο στο περιορισμένης δυνατότητας κεφαλάκι σου.
0: Τι θέλεις?
1: Δεν προσδιορίζει το κοκτέιλ από το πόσα θα ρίξεις μέσα.
0: Καλά, προσδιορίζεται.
1: Έτσι,
0: γιατί συνήθως το κοκτέιλ πρέπει να έχει δύο ποτάκια πάνω.
2: Όχι. Κοκτέιλ θεωρείται και ποτό με αναψυκτικό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ποτό.
2: Είναι ποτό με αναψυκτικό.
1: Όταν θα πας έξω θα πεις...
0: Ένα ρούμι κόλλα.
1: I want a ποτό.
3: Σαν και εμένα που πήγαινα και λέω, γεια σας, θέλω ένα κοκτέιλ βότκα λεμόνι.
0: Δεν είναι κοκτέιλ το βότκα λεμόνι, θέλει ένα ποτό βότκα λεμόνι.
2: Old fashion που είναι whisky με πορτοκάλι, θα το πεις ένα whisky με πορτοκάλι.
3: Old fashion λέγεται το ποτήρι.
2: Ναι, και υπάρχει και τέτοιο.
0: Ναι, καλά. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Θα πάρετε.
3: Πάμε σε μουσική μέλλον και μόλις γυρίσουμε. Για να φέρω και τις σημειώσεις μου. Γιατί είμαι πρόθυμος να φτιάξω αυτό που θα πεις.
0: Έλα, είναι πολύ εύκολο, αλήθεια. Είναι πολύ ωραίο και πολύ εύκολο.
1: Καλά, εντάξει, κοκτέιλ μιλάμε, παιδιά. Δεν μιλάμε για πυρηνική φυσική.
0: Εντάξει, υπάρχει και κάποιο άλλο.
1: Τώρα να παρουσιάσει τον εαυτό σου, λες και έχει φτιάξει να πούμε.
3: Πάμε σε μουσική, γιατί ο πικρόχολος τόλης δεν θα σταματήσει.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Από την καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες.
1: Το και... χρήσιμο κοκτέιλ της ΜΕΡ.
0: Ακούστε.
2: Είναι η Μέλανη που είναι αλκοχόλικ και είναι δίπλα της και ο Τόλης που είναι πικροχόλικ. Και λέει μόνο κακίες για τη Μέλανη.
0: Πόπο τη σούπε.
3: Καλά, πέσει το κοκτέιλ. Για να το πω το τη σούπε.
2: Το ξέχασα, γιατί δεν λέει.
0: Όχι, όχι, ακούστε. Θα πάρετε τζιν. Εντάξει.
3: Παντελόνι.
0: Όχι, το ποτό τζιν.
3: Α, το ποτό τζιν.
0: Θα πάρετε pink grapefruit. Ακούστε, ρε συστάθη.
3: Πω, δυνατό το
2: Μέλανη. Δεν μ' αρέσει ούτε το grapefruit ούτε το τζιν.
0: Το pink grapefruit, τη σόδα. Σόδα pink grapefruit. Εντάξει,
2: αυτό μ' αρέσει.
0: Tonic, pink grapefruit. Το έχουμε μέχρι εδώ.
3: Ναι, ναι,
0: τα
3: ναι,
0: βάζει
3: το...
0: ένα ποτήρι. Παίρνει το πίλερ. Σταμάτα, σταμάτα. Μετά θα μου πει. Άκου τώρα τη συνταγή.
2: Μια ερώτηση για να έρθει.
0: Μετά. Θα πάρει το πίλερ.
2: Μπορώ αντί για τζιν να βάλω βότκα.
3: Δοκίμασέ το.
0: Με αυτά που θα σου πω που θα βάλει μετά δεν ταιριάζει. Άμα θε, δοκίμασέ το. Τι να σου πω. Λοιπόν.
2: Μπορώ να βάλω ίσκι.
3: Μπορεί να πα έξω.
2: Σταμάτε η πικροχόλη.
0: Παίρνει το πίλερ και ξεβλουδίζει ένα αγγούρι. Και παίρνει κάποιε βουλίδε αγγουριού.
3: Το βάζει στα μάτια και πίνει το ποτό.
0: Όχι. Παίρνει μια έτσι καλή βλίδα έτσι μεγάλη, την κάνει ρολάκι και την βάζει μέσα. Σταμάτα.
2: Το απέξω, το σκούρο ή το μέσα.
0: Όχι, το μέσα βρε Στάθη προφανώ. Λοιπόν, παίρνει ένα.
2: Να σου κάτι, Μέλανη. Αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια. Αλήθεια, ένα λεπτό πριν το πει. Επειδή τώρα το θυμήθηκα. Επειδή θέλω να ρωτήσω, όταν καθαρίζουμε ένα αγγούρι. Σταμάτα να γελάς, είναι πικροχόλικα. Ένα λεπτό να ρωτήσω κάτι. Όταν καθαρίζουμε ένα αγγούρι, το πλένουμε πριν το καθαρίσουμε.
0: Ναι, το
2: πίλε.
0: Πλένουμε,
3: πάντα.
2: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πάμε σε μουσική τώρα.

0: Έκομα μπει μπουρμπουλίδι, κυρίες και κύριοι.
1: Εγώ ήθελα να μιλήσω πρώτο.
0: Άντε μίλια.
1: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίδρες και πάμε να συνεχίσουμε με το κοκτέιλ αγκουριού.
2: Τι έχεις πάθει?
0: Δεν είναι εμένα βγάζεις?
2: Όχι.
0: Α, είναι σέλφι. Και εγώ κατάλαβα, λέω, γιατί φαίνεται τόσο κοντά το κινητό στη μούρη μου όπου θέλει να βγάλει βίντεο.
1: Ωχ, Παναγία μου.
0: Λοιπόν, έλα,
2: θέλω να μου πείτε. Όχι, θέλω να μου πείτε τι έχω πει μέχρι στιγμή.
1: Έχει πει, εγώ ξέρω.
0: Έχει βάλει τζιν,
1: έχει βάλει κοτλέ.
0: Έχει βάλει τζιν, ένα πουκαμισάκι, μια γόβα και βγήκε έξω. Λοιπόν, έχει βάλει.
1: Έχει βάλει και τα γκούρια παραμάσχαλα.
0: Φαντάζεσαι. Τζιν, αγκούρι, πουκάμισο.
1: Και το πίλερ συγκολότσιπη.
0: Και θα πηγαίνει. Γεια σα, ήρθα να σα ξεφλουδίσω. Ερώτηση, λοιπόν, εγώ θυμάμαι απόλυτα, έχεις βάλει
1: Jean Pink Break. Pink Break.
0: Λοιπόν, έλα, Pink Brain Fruit.
2: Grapefruit.
0: Και βάλαμε και μια πάρα πολύ μακριά λωρίδα γκούρινα με το συμπάθειο που την τυλίξαμε, την κάναμε φιόγκο και την βάλαμε στο ποτήρι.
2: Ωραία, το έχουμε μέχρι εδώ. Ωραία. Θα πάρετε δυόσμο. Ναι. Θα το πλύνετε και θα πάρετε ένα ματσάκι δυόσμου μέσα. Με το καλαμάκι.
0: Όλο το ματσάκι θα βάλουμε μέσα. Άκουστε, είπε, θα πάρετε δυόσμου. Θα πλύνετε ένα και το υπόλοιπο ματσάκι θα το βάλουμε μέσα στο ποτήρι. Σε τρεις μέρες θα πάρετε το μαζέψετε.
1: Να δω πώς το καταφέρουμε να βγούμε μέσα από το θάμνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Θα με αφήσετε πλέον ολοκληρώσω αυτό το ποτό.
1: Ναι, με λένε.
0: Έχει πάρει όλη την εκπομπή, δηλαδή ένα ποτό, ένα κοκτέιλ.
1: Θα έπρεπε όμως να πάρει τα εύσημα, γιατί εσύ το έχεις σκεφτεί.
0: Λοιπόν,
1: ώστε βέβαια δεν έχει σκεφτεί και κάτι, μια ιδέα έχει
0: πει. Θα του βρω και όνομα. Παίρνουμε
2: να μιλήσει. Δεν μπορώ να αντέχω άλλο. Δεν μπορώ.
0: Γιατί έχει και άλλα να βάλει μέσα. Αυτό είναι το θέμα. Τζιν. Το έχουμε. Grapefruit soda. Δυόσμο. Μία φλούδα από αγγούρι. Το μέσα. Δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί.
1: Φλούδα.
2: Αφού με αυτό ξεκίνησε.
0: Ωραία.
2: Να μιλά καλύτερα, έτσι.
0: Δεν θυμάμαι αν το είπα.
1: Να σου πω, tonic δεν είναι το pink grapefruit.
2: Όχι,
0: όχι, όχι, ξεχωριστά βάζουμε tonic.
1: Α,
2: ναι.
0: Το pink grapefruit είναι σόδα. Το έχει.
1: Τι διαφορά έχει σόδα το tonic.
0: Είναι διαφορετικά. Λοιπόν.
1: Ευχαριστώ.
2: Μην μιλά.
0: Παίρνουμε lime.
1: Ναι.
0: Παίρνουμε lime.
2: Φέτα ή χυμό.
0: Φέτα 1/4.
1: Τι φέτα.
0: Ένα κομματάκι.
1: Θα βάλουμε φέτα είναι μέσα. Θα βάλουμε φέτα μέσα στο κοκτέιλ.
2: Άμα είναι ξινομιζίδρα.
1: Έφτιαξες κοκτέιλ με φέτα.
0: Φέτα λάιμ, βρε. Παίρνουμε μια φέτα λάιμ, τη στίβουμε μέσα.
1: Το έχει κάνει και μια λεπτή, είναι το φέτα λάιμ. Γεια σας, έχετε φέτα λάιμ. Θα πω, ναι, συγγνώμη κύριε, τι είναι αυτό. Καλά, δεν ξέρετε το φέτα λάιμ. Εγώ το άκουσα στο ράδιο.
2: Τι φέτα. Μπαίνεις, τη βγάζεις από το γάρο.
1: Λοιπόν, έλα, Μέλανη, έχουμε μείνει.
0: Το στίβουμε μέσα. Ποιο? Και το υπόλοιπο.
2: Ρίχνουμε το γάρο. Το γάρο.
0: Το live, βρε, το live.
1: Στίβουμε ένα live.
0: Εν τέταρτο. Το στίβουμε, το έχουμε και το υπόλοιπο δεν το πετάμε στα σκουπίδια, το πετάμε στο ποτήρι.
2: Δηλαδή, πετάμε και το χώμα από την γλάστρα που είναι το δυο σου.
1: Θέλεις το ποτό σου.
0: Και τέλος.
1: Βρήκα όνομα για το ποτό σου.
0: Και τέλος, περίμενε. Και τέλος, παίρνεις άλλη μία φέτα grapefruit. Και τη βάζεις ολόκληρη μέσα. Αυτό.
2: Ξέρω πώς λέγεται και το κοκτέιλ.
1: Garbage.
2: Trash.

0: Εγώ, που έχω και όνομα, θα σου το πω κατευθείαν, λέγεται Μποκτέιλ.
1: Ναι.
0: Ένα από τον Μπόγδανο και το κοκτέιλ. Βγαίνει το Μποκτέιλ. Είναι πολύ εύκολο σε οποιοδήποτε μπιτσόμπαρο πάτε να φτιάξετε αυτό το τέλειο κοκτέιλ. Και πώς φτιάχνετε? Βάζουμε γρανίτα λεμόνι. Όλα τα μπιτσόμπαρα έχουν γρανίτα λεμόνι.
2: Ισχύει.
0: Ρίχνουμε μέσα μία μεζούρα, ένα ουζάκι, αυτά τα ατομικά.
2: Ναι, ναι, καλά, καλά. Ναι.
1: Μ' αρέσει το ουζο. Αλλά εντάξει, το δέχομαι.
0: Γιατί μωρέ, έχεις πιει? Εσύ
1: έχω πιει.
0: Πίνεις τζατζίκι και σε πείραξε να τα πιεις ούζο.
1: Δεν μ' αρέσει το ούζο. Τέλος πάντων, προχώρα.
0: Καλά, φτιάξτε αυτό. Καλά, και θα μου πεις μετά αν σ' αρέσει.
1: Προχώρα.
0: Ρίχνεις μέσα ένα ουζάκι και.
1: Μπορώ να ρίξω τζιν.
0: Ναι.
1: Μπορώ να ρίξω.
2: Μπορείς να μπάξεις το κεφάλι σου μέσα στο.
1: Βότκα.
0: Ναι, μπορείς.
1: Okay. Ρούμι.
0: Μπορείς.
1: Ωραία.
0: Και μετά.
1: Μπύρα.
0: Μπορείς. Και μετά από πάνω.
1: Κρασί.
0: Βεβαίως. Και μετά από πάνω ρίχνεις λικέρ μέντα.
1: Wow.
0: Και βγαίνει ένα πράσινο φωσφορούχο ποτό. Το οποίο είναι τέλεια γευστικό και μετά η γλώσσα σου είναι καταπράσινη.
2: Είσαι για πάντα
0: τώρα, Μέλανη, η γλώσσα σου που είναι καφέ από τους καφέδες, αυτή η ιδέα. Δεν κάνει τώρα, και στο ματιά δεν μιλάει.
1: Ωραία, ωραία. Θα το δοκιμάσω, αλλά όχι με ούζο, με κάτι άλλο. Πάμε να ακούσουμε μουσική.
0: Δοκίμασε το με ούζο.
1: Και όταν
0: πρώτα
1: επιστρέψουμε, θα σας πω κάτι που φτιάχνουμε στη Βουλγαρία με μέντα.
2: Πω, πω, καλά.
1: Που εμένα δεν μου αρέσει καθόλου, βέβαια.
2: Σούπα, σούπα μέντα.
0: Ξέρεις τι φτιάχνουνε, κοτόσουπα με μέντα.
2: Κοτόσουπα με μέντα. Μάλιστα. Άστο, πάμε για μουσική.

0: αξία από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάμε να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, τα like σας, τα follow σας και οτιδήποτε θέλετε να. Καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, ξέρετε εσείς τα γνωστά και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί, παρεούλα.

Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος για σήμερα. Στάθης Μπόγδανος, Μέλεν Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος και Βασίλης Ικόγνητος στη ρύθμιση του ήχου. Σας αποχαιρετούμε όλοι μαζί με ένα και μοναδικό. Μπα!

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε φυσικά την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο, ενώ λίγο πριν Γιώργος Μαζωνάκης και Επιπτώσεις. Έρχονται πάνω κι άμος ξέρεις πολλούς, Νίκος Μακρόπουλος Επίθεση, αλλά και η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου. Καλή μας διασκέδαση.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 6980192951. Αγαπημένες επιτυχίες για τη συνέχεια μέχρι να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Η ώρα είναι 10:30.

Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, δεύτερο ημίωρο. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Τάσου, Θοδωρής Φέρης και Είπες, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για την Κωνσταντίνα. Έρχεται αμέσως τώρα η επιλογή της Ελευθερίας, Άννα Βύση και Αιγαίο, και αμέσως μετά Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός για την Άννα.

Ήταν ο Νίνο και η Τζόζεφιν, τι κάνεις, μία επιλογή της Μαρίας, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Συνέσιο και στη Συνεσία που γιορτάζουν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια για την Κατερίνα, και αμέσως μετά Ιουλία Καλυμάνη, Με ξόδεψες για τη Βασιλική.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: Μετρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Νύχτα στα FM. Τώρα που σε έχω.

φεγγάρι. Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούμε φυσικά αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά Κούνια, μία επιλογή του Πέτρου, ενώ λίγο πριν Πέγγι Ζήνα και Άμινα για τη Δέσποινα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχονται Γιώργος Κακοσέως και Ισανότερα για τον Γιάννη και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά από τον Νίνο, Σαν Αβαγή για τον Άκη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Είναι 11 και μισή.

0: φύγεις όμως.
1: Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Αναστασίας, Κατερίνα τα παράπονά μου, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Νίκου Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1770, όπου λίγη άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Σαν σήμερα το 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Σαν σήμερα το 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας Μεταξά. Τέλος, σαν σήμερα το 1975, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ενίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές, Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες για τον Βασίλη, και αμέσως μετά Χρήστος Αντιγκάη, Μια καψούρα έχω για τον Στέφανο.

0: κοίταξε.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: φύγεις όμως.
1: Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Αναστασίας, Κατερίνα τα παράπονά μου, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Νίκου Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1770, όπου λίγοι άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Σαν σήμερα το 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Σαν σήμερα το 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας Μεταξά. Τέλος, σαν σήμερα το 1975, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ενίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές, Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες για τον Βασίλη, και αμέσως μετά Χρήστος Αντιγκάη, Μια καψούρα έχω για τον Στέφανο.

0: κοίταξε.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: Tonight Radio Show, εδώ είμαστε λοιπόν στην τρίτη ημέρα του Ιούνιου, 3 του Ιουνίου, και είμαστε παρέα. Ξεκινήσαμε με Μαύρο Φεγγάρι, και αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου. Εκεί περιμένω αυτή την ωραία διάδραση που κάνουμε κάθε βράδυ. Άλλωστε,
1: η ώρα είναι 12:30.
2: Πρώτη μετάδοση, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι, «Να γυρνούσα πίσω», εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Tonight.

Μπράβο, αυτό είναι ο Παύλος Γκόρτης. Μια πολύ ωραία διασκευή από ένα αγαπημένο τραγούδι του Ανδρέα Στάμου. Δεύτερο ημίωρο εκπομπή του Night Radio Show. Κάθε φορά που κάποιο μου δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον, εγώ χάνω την έλξη μου και μετά αναρωτιέμαι γιατί δεν βρίσκω σχέση. Μάλιστα. Γιατί ίσως έχεις μάθει να συνδέεις τον έρωτα με την αβεβαιότητα, με το κυνηγητό, την αγωνία, το αν θα στείλει, αν θα σου κάνει ghosting. Όταν λοιπόν έχετε ένας άνθρωπος ξεκάθαρος και διαθέσιμος, το μυαλό σου το μεταφράζει σαν κάτι λιγότερο συναρπαστικό. Μόνο που η ηρεμία δεν είναι έλλειψη χημίας. Είναι κάτι που πολλοί άνθρωποι εκτιμούν μόνο όταν κουραστούν από το χάος. Αυτός είναι ο Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα.

Αυτό είναι το φορτηγό της Νατάσης Θεοδωρίδου του Night Radio Show. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Ο πρώην μου παντρεύεται. Έχουν περάσει χρόνια. Είμαι καλά στη ζωή μου, αλλά όταν το έμαθα στεναχωρήθηκα πολύ. Ξέρεις, δεν στεναχωρηθήκες απαραίτητα επειδή τον θες πίσω. Πολλές φορές πονάμε γιατί κλείνω οριστικά ένα κεφάλαιο μέσα μας. Ξέρεις, γιατί εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνεις ότι η ιστορία αυτή ανήκει πλέον οριστικά στο παρελθόν. Και αυτό έχει ένα μικρό πένθος. Αλλά δεν σημαίνει ότι σε πάει πίσω. Σημαίνει απλώς ότι κάποτε αγάπησες αληθινά. Σπάστε το, αυτή είναι η Αναστασία.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Tonight.

αυτή είναι η Κλαβδία, όνειρο βαθύ. Δεύτερο η ώρα εκπομπής ξεκινήσαμε παρέα. Το Night Radio Show. Είμαι ο Άλκης Πετρίτης και για δύο ολόκληρες ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Πέμπτη είμαι στην παρέα σου. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Είμαστε μαζί, αλλά νιώθω ότι δεν έχουμε πια κοινά όνειρα. Σαν να κοιτάμε σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Οι σχέσεις δεν τελειώνουν μόνο όταν σταματάει η αγάπη. Μερικές φορές οι άνθρωποι αισθάνονται απλώς ότι εξελίσσονται διαφορετικά. Και ξαφνικά, ενώ υπάρχει τρυφερότητα, υπάρχει και μια αίσθηση ότι τραβάτε διαφορετικούς δρόμους. Το δύσκολο λοιπόν δεν είναι να το δεις. Το δύσκολο είναι να το παραδεχτείς χωρίς να ψάξεις ενόχους. Αυτό είναι ο Απών και το ρεμπέτικο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

Peggy Zina, Amina, και κάπως έτσι ήρθε η ώρα για ένα καψούρα throwback. Θα σε πάω αρκετά πίσω, αν και το τραγούδι που θα ακούσουμε δεν είναι τόσο πίσω. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε το 2008. Ένα τραγούδι σε μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη και στίχους της Ελένας Μπραχάλη. Είναι από τον δίσκο 7 που έβγαλε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Είναι τα πάρτα όλα δικά σου, τέρμα τα ψέματα λέει, σε προκαλώ απόψε. Τα χέρια βλέμματα τη λογική μου κόψε. Εμείς θα τα ακούσουμε από μία βερσιόν που βγήκε το 2022 από τον Γιώργο Μαζονάκη. Πάρτα όλα δικά σου λοιπόν, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι.

0: Tonight. Η ώρα είναι 1:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Tonight.

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Αυτό είναι ο Νίκος Απέξης μαζί με την Daphne Lawrence, ίσως αύριο. Μου αρέσει πολύ να είσαι άνθρωπος, αλλά φοβάμαι να κάνω κίνηση γιατί δεν αντέχω άλλη απόρριψη. Η απόρριψη πονάει. Δεν θα πούμε ψέματα μεταξύ μας, αλλά ξέρεις τι πονάει περισσότερο μετά από χρόνια. Να αναρωτιέσαι τι θα γινόταν αν είχες τολμήσει. Ξέρεις, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μετανιώνουν για τις φορές που προσπάθησαν. Μετανιώνουν για τις φορές που φοβήθηκαν τόσο πολύ, ώστε δεν έδωσαν ποτέ μια ευκαιρία στον εαυτό τους. Μην το περάσεις αυτό. Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: δεν πάω απόψε.
1: Γιορτάνης αγαπητός, με απόλυτη συνέπεια εδώ, αυτός είμαι εγώ, με όλη την ομάδα. Μεγάλα ελληνικά τραγούδια έρχονται σήμερα. Έχουμε και ωραίες καινούργιες επιτυχίες και φυσικά παλιά αγαπημένα, αλλά έχουμε πολύ καλή διάθεση. Τετάρτη σήμερα όλη μέρα, σχεδόν στη μέση της εβδομάδας. Διάθεση καλή. Νομίζω ότι όλοι μας το παραδεχόμαστε αυτό, πως όσο καλοκαιριάζει νιώθουμε και λίγο καλύτερα. Έχουμε και μεγαλύτερη μέρα και έκθεση στον ήλιο. Αυτό είναι πάρα πολύ δυναμωτικό ψυχικά και σωματικά. Και φυσικά έχουμε ένα πολύ όμορφο ραντεβού εμείς όλοι εδώ στο ραδιόφωνο, που αυτό σηματοδοτεί ένα υπέροχο μουσικό δίωρο.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Η εκπομπή μας έχει μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Έχει διάδραση. Ανταλλάσσουμε μηνύματα στα social, αυτά τα λέμε εκεί, έτσι. Πολλοί μας ακολουθείτε, σας ακολουθούμε. Όμως έχουμε και ωραίο περιεχόμενο, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, έχουμε ενότητα throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη. Έχουμε σχολιασμό κουτσουμπολιό της επικαιρότητας. Έχουμε φυσικά κρύο ανέκδοτο και έχουμε και προτάσεις ταινιών. Μείνετε μέχρι το τέλος και μην χάσετε καμία από αυτές τις όμορφες ενότητες που εγώ και η ομάδα μου τις δουλεύουμε ανελιπώς και με προσοχή. Γεια σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια. Πες μου τι

0: ώρα είναι 2:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μέσα από τα social media περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Βρείτε τα social media μου ως Ιορδάνης Αγαπητός Official σε όλες τις πλατφόρμες ή του ραδιοφώνου και εκεί ζητήστε μου το αγαπημένο σας τραγούδι, κάντε ένα ωραίο story της εκπομπής και ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα για να μπορούμε να κάνουμε repost και φυσικά μπορείτε να στείλετε και εσείς τις δικές σας ιδέες, σκέψεις, γιατί όχι και τις ευχές σας. Σας περιμένω στα social media, μην διστάζετε, έλατε να γίνουμε και εκεί μια πολύ μεγάλη και δυνατή παρέα.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως επαιτίους. Παγκόσμια μέρα ποδηλάτου και Παγκόσμια μέρα ραϊβοποδίας. Μάλιστα. Επίτηδες μου το κάνουν αυτό τα παιδιά εδώ στο στούντιο για να με μπερδέψουν. Σαν σήμερα τώρα, το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδος-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή?